αγάπησαν που δε φτώχεινα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω

Μια χρονιά που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Ελπίζω να έχετε ήδη βάλει καφεδάκι, να ψήνετε, να φιλτράρετε ή τέλος πάντων όπως το πίνετε, ή αν είστε από τους προνομιούχους να μας ακούτε ακόμα κάτω από τα σεντόνια και τα παμπλώματα. Για το βορρά μιλάμε, έτσι. Λένε, αδερφοί, ότι ο λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει. Εγώ λέω ότι αν δείτε τι έκαναν οι αρχαίοι ημών προγονείς, δεν τα έκαναν όλα καλά ή μάλλον θα νιώσετε λίγο καλύτερα για τις παραξενιές τις δικές μας, έτσι, καθημερινές. Πολλοί λένε για το Σάββατο, ξέρεις, είναι η μέρα περιποίησης, τα κομμωτήρια δουλεύουν εντατικά, τα νυχάδικα, χαμός γίνεται. Εάν νομίζετε βέβαια ότι τα διάφορα σημερινά trends, έτσι δεν τα λένε, trends, ομορφιάς, στο TikTok είναι περίεργα, ακούστε αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα οι αθλητές, το θυμάστε από το σχολείο πιστεύω, πριν τους αγώνες αλήφονταν ολόκληροι με ελαιόλαδο. Μέχρι εδώ καλά. Ξέρετε όμως τι γινόταν μετά? Μετά τον αγώνα χρησιμοποιούσαν ένα ειδικό εργαλείο. Ακού, είχαν φτιάξει εργαλείο ρε φίλε. Τη στεγλίδα. Για να ξύσουν στλεγγίδα, για να ξύσουν από πάνω τους τον υδρότα, τη σκόνη και το λάδι. Αυτό το μείγμα, αδέρφια μου, οι αρχαίοι το μάζευαν σε μπουκαλάκια. Ναι, ονομαζόταν γλίος και πολύτο στην αγορά ως πανάκριβο ιατρικό φάρμακο και κρέμα σώματος, επειδή θεωρείται ότι είχε μαγικές τονωτικές ιδιότητες. Φανταστείτε να πηγαίνετε σήμερα στο φαρμακείο και να ζητάτε, παρακαλώ, θέλω ένα μπουκαλάκι υδρότα του Μίλτου Τεντόγλου για τις ρητίδες. Εντάξει, μην νομίζετε ότι μόνο εμείς εδώ εν Ελλάδα είχαμε τα περίεργα. Στην αρχαία Ρώμη. Τώρα, αν μπορώ να απογνιέστε για την τιμή του απορρυπαντικού στο σούπερ μάρκετ, σκεφτείτε ότι οι Ρωμαίοι έπλαιναν τις τόγκες τους και λεύκαιναν τα δόντια τους χρησιμοποιώντας... Τι, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω, δεν ζούσα.
0: Ανθρώπινα ούρα.
1: Σταμάτα ρε σιχαμένο πρωί.
0: Ήταν μάλιστα τόσο κερδοφόρα αυτή η βιομηχανία που ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός έβαλε ειδικό φόρο στις δημόσιες τουαλέτες. Και όταν ο γιος του ο Τίτος διαμαρτυρήθηκε ότι αυτό είναι αειδιαστικό, ο Βεσπασιανός του έβαλε ένα νόμισμα κάτω από τη μύτη και είπε τότε την ιστορική φράση «Pecunia non olet», δηλαδή «Τα χρήματα δεν μυρίζουν». Παραπολιτικά σημαίνει ενημέρωση, έτσι, και επειδή ο Ηρόδοτος είναι ο πατέρας της ιστορίας, έγραψε πολλά σωστά, αλλά στα ταξίδια του μάλλον έπεφτε θύμα των αρχαίων fake news, γιατί στα συγγράμματά του ισχυριζόταν με απόλυτη σοβαρότητα, θέλω να σας πω, ότι στην Ινδία υπάρχουν μυρμήγκια στο μέγεθος Αλεπούς, τα οποία σκάβουν το εδαφός και βγάζουν στην επιφάνεια χρυσάφι. Και το καλύτερο έλεγε ότι οι ντόπιοι πήγαιναν με γρήγορες καμήλες για να κλέψουν το χρυσάφι από τα γιγάντια μυρμήγκια πριν τα πάρουν στο κυνήγι. Αυτά έλεγε ο Ηρόδοτος, έτσι, εσύ τα άλλα. Βάλτε στην άκρη τα μυρμήγκια τώρα. Πάμε στα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα σκυλιά. Αν νομίζετε ότι είστε υπερβολικοί που αγοράζετε στο σκύλο σας premium τροφές και ρουχαλάκια, ακούστε τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά. Όταν πέθανε ο αγαπημένος του σκύλος, ο Περίτας, ο Αλέξανδρος δεν έκανε έτσι μια απλή κηδεία. Ίδρυσε ολόκληρη πόλη προς τιμή του και διέταξε τους ντόπιους να γιορτάζουν τη μνήμη του σκύλου του κάθε χρόνο. Και μην νομίζετε, έχει και λίγο τεχνολογία το πράγμα, για να δείτε ότι ανέκαθεν ήμασταν έτσι της πατέντας και της μικροαπάτης. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλη μορφή, από τους μεγαλύτερους εφευρέτες στην ανθρώπινη ιστορία, πρέπει να σας πω ότι είναι αυτός που είχε εφεύρει την ατμομηχανή από το 620, δεν ξέρω και το 422, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε εφεύρει την ατμομηχανή και άνοιγαν οι ναοί με ατμοκίνητες πόρτες, παιδιά. Πιστευτό. Τέλος πάντων, ο Αλεξανδρέας, λοιπόν, ο Ήρωνας, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες και είχε κατασκευάσει και τον πρώτο αυτόματο πολιτή στην ιστορία. Έβαζες, λοιπόν, ένα νόμισμα σε μία σχισμή, το βάρος του νομίσματος πίεζε ένα μοχλό, άνοιγε μια βαλβίδα και έρεε. το αγιασμένο νερό στους ναούς. Τι έκαναν λοιπόν οι πολυμήχανοι, τα λαμόγια δηλαδή, οι συμπατριώτες μας, αρχαίοι Έλληνες? Ανακάλυψαν ότι αν έριχναν για διανόμισμα μια στρογγυλή επίπεδη πέτρα ή ένα ξύλινο πλακίδιο με ίδιο βάρος, έπαιρναν το νερό δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τους πρώτους hacker του συστήματος περί το 100 π.Χ. Και αν θέλετε και άλλα περίεργα, ακούστε τώρα. Να πάμε στο θέμα του χωρισμού και του gossip. Γιατί και αυτό έχει αρχαία Ελλάδα. Σήμερα, αν θες να χωρίσεις, τι κάνεις? Κάνεις ένα blog στα social media, κάνεις το ghosting, εξαφανίζεσαι. Στην αρχαία Αθήνα τα πράγματα ήταν πολύ επίσημα και πιο έτσι, εκθετικά θα έλεγα. Αν μια γυναίκα ήθελε να χωρίσει τον άντρα της, ο νόμος την υποχρέωνε να πάει αυτοπροσώπως, δεν το έχω το τηλέφωνο μαζί, σπίτι είναι. Να πάει πάλι αυτοπροσώπως, ναι, πάλι. Στον άρχοντα της πόλης, έπρεπε να φύγει η γυναίκα, να πάει αυτοπροσώπως στον άρχοντα της πόλης και να καταθέσει γραπτό έγγραφο διαζυγίου. Μια μέρα λοιπόν η Παρέτη, σύζυγος του πασίγνωστου και πολύ άτακτου πολιτικού Αλκιβιάδη, βαρέθηκε τις απιστίες του και πήγε στην αγορά για να καταθέσει το χαρτί. Τι έκανε ο Αλκιβιάδης? Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά σε όλο τον κόσμο, την άρπαξε στα χέρια και την κουβάλισε σηκωτή πίσω στο σπίτι, διασχίζοντας την κεντρική αγορά. Και το καλύτερο βέβαια είναι ότι ο νόμος το επέτρεπε αν ο σύζυγος την προλάβαινε πριν καταθέσει το χαρτί. Μιλάμε δηλαδή το απόλυτο αρχείο reality, αδερφιά, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Στην αρχαία Σπάρτη, για να μην λέμε μόνο για την Αθήνα, ο διαβόητος νομοθέτης Λυκούργος είχε απαγορεύσει στους Σπαρτιάτες να έχουν χρυσά ή ασημένια νομίσματα. Ανταυτού χρησιμοποιούσαν τεράστιες βαριές σιδερένιες ράβδους. Για να αγοράσεις κάτι απλό έπρεπε να πας στην αγορά με κάρο και βόδια για να κουβαλήσεις τα λεφτά. Νταλίκα ήθελε. Στόχος: να είναι τόσο δύσκολο να κλέψεις ή να δωροδοκίσεις που να μην το κάνει κανείς. Αυτά λοιπόν έκαναν, μερικά τουλάχιστον, από αυτά που έκαναν οι πρόγονοί μας. Οπότε αν σήμερα το πρωί, αδέρφια μου, σας χύθηκε ο καφές, ή αν ξεχάσατε τα κλειδιά σας, ή καλή ώρα σαν εμένα που ξέχασα για ακόμη μια φορά, πολλωστή φορά το κινητό μου, ή αν νιώθετε ότι η καθημερινότητα είναι παράλογη, σκεφτείτε ότι τουλάχιστον δεν μπλένετε τα δόντια σας με ούρα και δεν σας κυνηγούν και μυρμή και αλεπούδες σας. Τι?
1: Θα σου δείξω όμως ότι είχε δίκιο.
0: Είχε δίκιο?
1: Είχε δίκιο.
0: Τι, υπάρχουν μυρμή και αλεπούδες?
1: Θα σου δείξω, για αυτό σου στείλα στο κινητό, θα το δεις τώρα.
0: Μυρμή και αλεπούδες τόσο μεγάλα?
1: Θα σου δείξω. Εν μέρη είχε δίκιο.
0: Εν μέρη είχε δίκιο ο Ηροδοτός. Άντε να δούμε ρε Παναγιώτη, να δω. Είμαι περίεργος, να δω. Αδέρφια μου καλημέρα. Θα μου τα δείξω Παναγιώτη σε λίγο και να σας το μεταφέρω κι εγώ.
1: Μην το αφήσουμε, μην το αφήσουμε.
0: Για να δείξω το. Καθίστε να δούμε τώρα, γιατί πραγματικά δηλαδή είναι με εξέπτυση φαντασία τώρα και πρέπει να το δω αυτό με τα μάτια μου. Μυρμήγκια αλεπούδες. Τα μυρμήγκια. Λοιπόν, τα μυρμήγκια σε μέγεθος αλεπούς είναι πιο διάσημες και παράξενες ιστορίες που κατέγραψε ο αρχαιολόγος. Ναι, στο τρίτο βιβλίο των ιστοριών, ο Ηρόδοτος περιγράφει σε μια περιοχή η μαρμότα λέει, τι λέει, η μαρμότα των, ποια είναι η πραγματικότητα, η μαρμότα των, οι μαρμότες αυτές, η μαρμότα των Ιμαλαίων. Ο εθνολόγος Μισελ Πεϊσέλ ανακάλυψε ότι στο αεροπέδιο Ντεσοάι ζει η χρυσή μαρμότα των Ιμαλαίων. Πρόκειται ένα τροκτικό με χρυσαχφένιο χρώμα, το οποίο έχει ακριβώς το μέγεθος αλεπούς. Οι μαρμότες κάβουν βαθιά τούνελ σε εδάφη που είναι πλήσιο σε χρυσόσκονη, ποετώντας το πολύτιμο χώμα στην επιφάνεια. Οι ντόπιοι φυλών της περιοχής μάζευαν πράγματι αυτή τη χρυσόσκονη για γενιές. Η παρεξήγηση οφείλεται σε σύγχυση της αρχαίας περσικής γλώσσας, για τη μαρμότα μεταφραζόταν κυριολεκτικά ως μυρμήγκι του βουνού. Ο Ηρόδοτος δεν είδε ποτέ τα ζώα ο ίδιος, αλλά μετέφερε τις ιστορίες που άκουσε παίρνοντας τη λέξη της μετρητής. Πρόσεξε όμως τώρα, εδώ επειδή είναι και πατέρας ιστορίας και δημοσιογραφικά, κάνεις ρεπορτάζ. Αν δεν δεις κάτι μετά,
1: θα πάει στην Ινδία.
0: Θα πάει στην Ινδία, ρε φίλε. Άμα δεν κάνεις ρεπορτάζ, δεν γίνεται. Ορίστε, έπεσε λοιπόν θύμα το fake news. Με έναν τρόπο.
1: Μετάφραση.
0: Μεταφραστικά fake news. Πίστευτο, έτσι. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό με τις αλεπούδες το έχω διαβάσει χρόνια τώρα. Από την εποχή δηλαδή του σχολείου μας, το είχε πει η καθηγήτρια των. Τότε το σχολείο ήταν πραγματικά σχολείο. Δηλαδή, μαθαίναμε και πέντε πράγματα. Τώρα Δεν ξέρω, ρωτάτε τα παιδιά σας. Αν δεν σου πέσει και κανένα ταβάνι στο κεφάλι όπως έγινε τις προάλλες, δεν νομίζω ότι έχουμε και ιδιαίτερες γνώσεις στα παιδιά. Αν δεν το κυνηγήσουν τα ίδια δηλαδή. Τέλος πάντων, αν μην γκρινιάζω πρωί-πρωί, 283η ημέρα του έτους. Εσύ φτάσαμε στις 10 Οκτωβρίου. Πόσες?
1: Αυτά πρέπει να λες, ρε φίλε.
0: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα.
1: Να ξεκινήσουμε πριν το κατάστημα να τα λέμε.
0: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα, περίμενα, σου πω. Πόσες ως τα Χριστούγεννα. Κατευθείαν το βγάζει, έτσι. 76 ημέρες. Λίγο είναι, δηλαδή τι, τώρα. Κατάλαβα, την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε να στολίζουμε εδώ πέρα. Το έχω εγώ αυτό. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το...
1: Το έχω οργανώσει 1 Νοεμβρίου.
0: 1 Νοεμβρίου. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το καλοκαίρι, να πούμε, ότι κοιτάει ποιες είναι οι τάσεις της μόδας και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, 76 μέρες ως τα Χριστούγεννα, αδέρφια μου, δεν είναι και πάρα πολλές, οπότε προετοιμαστείτε. Ωραίο είναι να πούμε βέβαια ότι είναι και... όχι, μην βάλεις λατρεία, όχι ακόμα. Επίσης είναι 76 στα Χριστούγεννα, μείον 4. 72 πριν το, μέχρι το δώρο. Το Χριστούγεννα. Το να μιλάω καλά, το ξέρα. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου έχουμε στις 7:27, Δύση στις 18:56, τέλος του μήνα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και τη, δυστυχώς,
1: την αηδία.
0: Αυτή την αηδία, ναι, που η μέρα θα γίνει μικρότερη και θα αλλάξει και η ώρα, θα μπούμε στο χειμερινό ωράριο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας και ψυχικής υγείας. Και στη Βόρεια Κορέα σήμερα θα έχουν γιορτή και πάρτι ο Κιμ. Ο Κιμ Γιονγκ θα έχει πάρτι σήμερα. Γιορτάζουν την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να ξέρεις. Ο Κιμ δηλαδή θα παρελάσει, όχι ο ίδιος. Θα δει τους άλλους να παρελάβουν, θα κλαίνε από κάτω που θα τον βλέπουν. Τέτοια πράγματα.
2: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα?
0: Κουκουέ. Αυτό. Αυτά ακριβώς. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα νησιά Φίτζι. Έσκει για Φίτζι, τα Φίτζι τίποτα. Ξέρω εγώ, άνθρωπε. Τα έχεις όλα εσύ εκεί. Τα νησιά Φίτζι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1970. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά, ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία. Η ασθένεια σου έγινε χρονία. Λοιπόν, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Παναγιώτη μου, αδέρφια ήτανε και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το 296 στην οικομίδια της Μικρασασίας επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Αυτά για να ξέρεις και θρησκευτικά που πατάμε σήμερα. Και με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για να επανέλθουμε να δούμε και τις ειδήσεις.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλους καλά. Παναγιώτης Χάλαρης, ο κρατεός διοικητής των Ναϊτών Ηχοληπτών, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Καθότι είπαμε, είναι από αυτά τα παιδιά τα οποία, εάν δεν το κάνουν τέλεια, δεν το κάνουν καθόλου. Την ηχοληψία, τι άλλο είπε, δηλαδή που πήγε το μυαλό σου τώρα σήμερα. Με και αυτά. Λοιπόν, στην εμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει και έχει βάλει καμιά τρενταριά βύση. Πόσο βοήθησε πολύ μαζί με Καρβέλα. Επιτρέπεται να τα παίζουμε αυτά τώρα αφού δεν θέλει ο Καρβέλας.
1: Επιτρέπεται, αλλά έχει βάλει και πολλά πικάπα.
0: Πικάπα, τι είναι αυτό?
1: Πριν
0: Καρβέλα. Πριν Καρβέλα, προκαρβέλια. Τα προκαρβέλια άσματα, κυρίες και κύριοι.
1: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα.
0: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα. Πω, τι ζούμε σαν την εδώ τη χώρα, ρε παιδιά. Τι ζούμε. Τα προκαρβέλια και τα μετακαρβέλια. Καλά το λέει ο Χάρη Κλίν. Ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα. Το θυμάσαι. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Μαρία Ιωάννου. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορίνεως, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε πάντα τα τελευταία, πόσα είναι ρε Παναγιώτη?
1: 13.
0: 13, από το 13η σεζόν, από το 2014 μαζί, έτσι, πολλά χρόνια. Σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν ξεκινήσει στο radio@parapolitika.gr. Θα τα στέλνετε για να μπορούμε έτσι να έχουμε την άμεση επαφή και να μπορούμε να το συζητάμε ό,τι και αν είναι αυτό. Από πλευράς ειδήσεων, αδέρφια, είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε επιχείρηση με υφάσματα στον Ελαιώνα του Δήμου Εγάλεω, γύρω στη μία τα ξημερώματα. Ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στην οδό Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος. Δεν έχουμε βέβαια την αιτία της πυρκαγιάς. Η φωτιά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα έφλεκτα. Είχαμε και ένα πυκνό καπνό και μυρίζει μέχρι και εδώ πέρα, φτάνει η μυρωδιά. Μυρίζει λοιπόν αυτός ο καπνός που κάλυψε όλη την περιοχή και τελικά έκαψε και ολοσχερός αυτό το κτίριο που ήταν με τα υφάσματα. 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα πήγανε στο σημείο. Πήγε και ένα βραχιονοφόρο, μήπως χρειαστεί, μήπως υπάρχουν τίποτα εγκλωβισμένοι μέσα. Κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, δεν ήταν κάποιος μέσα από ό,τι φαίνεται.

Ο Θήμης το κλαίο στη συμβολή με την οδό Μεταξά. Την ίδια ώρα σχεδόν, ακόμη μια ομάδα, επίσης 5 ατόμων, επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν έχει γίνει και γνωστό από την αστυνομία εάν έχουμε κάποια προσαγωγή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ή κάποια σύλληψη. Στο νότιο Παναμά είχαμε ένα φοβερό σεισμό, αδέρφια. 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός, 7,7 Ρίχτερ, όπως καταλαβαίνετε τους αλάνιασε. 33 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Μακαράκας, με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα. Αρχικά είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο 3 ώρες μετά το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν θα γίνει τελικά, δεν φαίνεται να υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη ή απειλή μετά το σεισμό του Παναμά που να έχει να κάνει με κύματα. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι μπορεί να έχουμε κύματα από 1 έως 3 μέτρα, δεν έγινε κάτι τέτοιο, ούτε είχαμε κάποιες ζημιές στη διόρυγα του Παναμά, η οποία ταρακουνήθηκε αρκετά, θα λέγαμε, από αυτό τον πολύ ισχυρό σεισμό. Έκαναν αξιολόγηση, λέει, τεχνική, δεν είδαν κάτι να έχει κάτι σημαντικό. Αρχικά ο σεισμός εκτιμήθηκε στα 8 Ρίχτερ. Πρέπει να σας πω ότι έγινε αισθητός σε όλη την Κεντρική Αμερική, τεράστιος είναι, την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής, ενώ υπάρχουν αναφορές για καταρρεύσεις θηρίων και έτσι πολλά πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει στις τηλεπικοινωνίες και έτσι αναζητούν μήπως έχουμε και θύματα. Μετά από 26 λεπτά από τον αρχικό, από το αρχικό χτύπημα έγινε ο πρώτος μεγάλος μετασεισμός, 5,5 Ρίχτερ, και 15 λεπτά αργότερα ακόμη μεγαλύτερος μετασεισμός, 5,8. Τρεις ακόμη μετασεισμοί της τάξης των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε, όπως καταλαβαίνετε τρέμει γη εκεί. Ευτυχώς άκουγα μέλη της ελληνικής παροικίας να λένε νωρίτερα και να δηλώνουν σε μέσα ενημέρωσης ότι δεν υπάρχουν τραυματίες ή τέλος πάντων δεν έχουμε ζητήματα ανάμεσα στους Έλληνες της περιοχής, της χώρας, ότι είναι όλα καλά, ότι απλώς υπήρχε μεγάλος τρόμος από όλο αυτό και είναι και λογικό, έτσι. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν απίστευτα, έτσι, θα έλεγα, τρομακτικό. Σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημαίνει ότι ανοίγει η γη μπροστά σου, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Τώρα, έχει βγει στα κάγκελα ο Ζελένσκι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πέραν των ισορροπιών στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων που αναμένεται να επηρεάσει η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι η Ρωσία αναμένεται να διαθέσει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά στις επόμενες εβδομάδες, ο Ζελένσκι φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο, γιατί, λέει, έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος και οι Ρώσοι θα κάνουν τα δικά τους τώρα με τα λεφτά αυτά που θα αποκομίσουν και θα βγάλουν από την πώληση του ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. 3 εκατομμύρια τόνοι ντίζελ, έτσι, στην Αμερική και τη διεθνή, αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τα είπανε τηλεφωνικά ο Τραμπ με τον Πούτιν. Η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους το Νοέμβριο και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το αμερικανικό, έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα, ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Αυτό από μία πλευρά είναι καλό για εμάς τους υπόλοιπους που θα αγοράσουμε πετρέλαιο, γιατί λογικά θα πρέπει να πέσει η τιμή. Για κάτσε να δω, ρε Παναγιώτη, είναι ανοιχτές οι αγορές τώρα. Μήπως έχουμε έτσι κανένα δείγμα για το τι γίνεται. Αν δηλαδή έχει ήδη κουνηθεί η βελόνα που λένε προς τα κάτω. Για να δούμε. Λοιπόν, -0,30 βλέπω, έχει πέσει το πετρέλαιο στα 104,42. Ακόμα είναι ψηλά. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε φτάσει, πόσο είχε φτάσει, 106. Έχει πέσει τώρα στα 104,42. Πρέπει να είναι κλειστά όμως τώρα, έτσι. Οπότε περιμένουμε να ακολουθεί η βελόνα πιο μετά, προφανώς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτή η συμφωνία

προκαλεί έτσι και αίσθηση. Σε ανάρτησή του, απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν Κίριλ Δημητρίεφ εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας πως θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Σαούντι Αράμκο διαβεβαίωσε ότι θα καλύψει στο 100% τις παραγγελίες αργού πετρελαίου για το μήνα Νοέμβριο προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε από την Κομισιόν η ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Μετά από αυτό, ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Δηλαδή, μας επιτρέπουν να επενδύσουμε τα λεφτά μας, αν καταλάβατε καλά. Έτσι. Αυτά είναι απότοκος του, των μνημονίων. Οι άδειες που παίρνουμε. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής, για να πάμε λίγο και στα αστυνομικά, παραδόθηκε το βράδυ ένας εκ των κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη, ενός 18χρονου, και οι δύο τοποθετούνται στον ακροδεξιό χώρο και φαίνεται πως είναι μέλη, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται, ως μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προ-Πάτρια. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση αρχαιοτήτων, τη διενέργεια λάθρανα σκαφών, την αποδοχή και διάθεση αρχείων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και την παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Έγινε μια πραγματικά γιγαντιά επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου, στην οποία συμμετείχαν 60 αστυνομικοί. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα, πρόκειται για 10 ημεδαπούς και έναν αλλοδαπής καταγωγής. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας ενενεργείας στρατιωτικός, το επαναλαμβάνω, ενενεργείας στρατιωτικός, που ήταν και αρχηγικό μέλος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτικής κληρονομιάς και περιόπλων. Αυτά όσον αφορά αυτό το κύκλωμα των αρχαιοκάπηλων. Είχαμε όμως και ένα πολύ καλό δυνατό χτύπημα κατά των εμπόρων λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Έπειτα από στοχευμένη έρευνα της αστυνομίας κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Η επιχείρηση έγινε την προηγούμενη Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής και οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά 3 άτομα. Η έρευνα έδειξε πως οι συλληφθέντες συνδέονται στενά μεταξύ τους, καθώς ο ένας φέρεται να έχει προμηθεύσει τους υπόλοιπους δύο με ναρκωτικές ουσίες, ενεργώντας για λογαριασμό άλλου ατόμου, το οποίο όμως παραμένει ασύλληπτο και αναζητείται. Ποιοι ήταν τώρα αυτοί? Είναι δύο αλλοδαποί 44 και 23 ετών και ένα 29χρονο μπουμπούκι δικό μας εδώ, εν Ελλάδη, ημεδαπός, σε βάρος των οποίων εν Ελλάδη γεννηθής, σε βάρος των οποίων των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση αγορά, κατοχή, διαρκίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων. Σε περιοχή της βόρειο-ανατολικής Αττικής εντοπίστηκε ο 44χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαίνης. 3 κιλά, Πόσο πάει αυτό ρε τώρα? Μιλάμε, πρέπει να είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες ίσως. 3 κιλά, Τρία κιλά θάνατος. Ναι, έλατε. Και όχι μόνο. Στη Δυτική Αττική βρέθηκε ο 29χρονος μεταπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν εντός του χώρου αποσκευών 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Είχε βάλει, πώς τα λένε στην Κρήτη, ξέρεις πώς τα λένε, τα φυτά, μουρέλα. Είχε βάλει τα μουρέλα ο τύπος εκεί. Τα μουρέλα λοιπόν, 10 κιλά και 800 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας, σκανκ, δηλαδή υδροπονική, ξέρετε, σε κλειστό χώρο, φωτάκια, αυτόματα ποτίσματα και τέτοια. Μιλάμε για τεχνολογία, τεχνολότσια. Και 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης. Δηλαδή πήγαινε, σου λέγε, θες, πώς το λέει, θέλεις παρθένο ή θες κάτι επεξεργασμένο? Παρθένο, επεξεργασμένο. Προφανώς είχε και άλλη τιμή.
Δεν ξέρω τώρα, κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει το πράγμα, δεν το γνωρίζω καθόλου. Τις παραπάνω ουσίες λοιπόν που εντόπισε και κατέσχε η αστυνομία είχε προηγουμένως προνηθεύσει στους δύο συλληφθέντες ο 23χρονος. Έτσι γίνονται οι ωραίες δουλειές. Δυστυχώς, αδέρφια, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι δύο άνδρες δεν ήταν εργαζόμενοι της Motor Oil, ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Δυστυχώς, εργατικό ατύχημα και από αυτά, δυστύχημα πλέον, και από αυτά που είναι πολύ πολύ τραγικά θα έλεγα. Υπάρχει κάποιο τραγικό όμως να βρίσκεις μια 16χρονη κοπέλα νεκρή στο σπίτι, στο Μαρούσι, παιδιά, εντοπίστηκε μια 16χρονη το απόγευμα, τη βρήκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απαγχωνιστεί, ήταν κρεμασμένο το κορίτσι. Μέσα στο σπίτι της, 5:30 το απόγευμα, όλα δείχνουν και συνηγορούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι αστυνομικοί θα το ψάξουν ιδιαίτερα για να αποκλείσουν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και έτσι οι έρευνες των αστυνομικών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχει ξεκίνησει μια ανάκριση φυσικά όπως καταλαβαίνετε από άνδρες αστυνομίας που παίρνουν μαρτυρίες από τους συγγενείς της νεαρής κοπέλας για να δουν τελικά πώς έγινε αυτό, τι ήταν τελικά η αιτία που πιθανότατα την οδήγησε στην αυτοχειρία. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό φετίο Θεσσαλονίκης 41 ετών Τούρκος υπήκοος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 24 στην περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση καθώς και για παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες φέρεται να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Την ημέρα της δολοφονίας συναντήθηκαν σε υπαίθριο χώρο έχοντας μαζί τους ποτό, κρασί, ενώ άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν. Αρχικά στην παρέα τους βρίσκονταν και τρίτο άτομο μέσω του οποίου συνεννοούνταν. Για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν, κάποια στιγμή ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 41 ετών επιτέθηκε στο 49χρονο με μαχαίρι, καταφέροντάς του 3 χτυπήματα στο θώρακα. Το θανατηφόρο χτύπημα ήταν στην καρδιά και αποδείχθηκε μοιραίο, όπως καταλάβατε, για τον 49χρονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δύναμη των χτυπημάτων ήταν τέτοια ώστε η λαβή του μαχαιριού αποκολλήθηκε και η λεπίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος. Απίστευτο. Μετά την επίθεση μετέφερε τη σωρό σε παρακείμενο γήπεδο και την εγκατέλειψε σε απόκρινο σημείο. Το σώμα εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από διαρχόμενο οδηγό, ο οποίος είχε σταματήσει στοιχεία στην περιοχή. Ο 41 ετών δήλωσε ότι εργαζόταν ως δάσκαλος εικαστικών στην Τουρκία και κατέληψε τη χώρα για πολιτικούς λόγους αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα και υποστήριξε ότι ενέργησε σε άμυνα γιατί λέει το θύμα του επιτίθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. Τότε αυτός άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και του κατάφερε τα 3 χτυπήματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν πίστηκαν. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης κρίθηκε ένοχος λοιπόν με ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη πληροφορία οπλοχρησία επιβάλλοντάς του ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1947, εργάστηκε και στη διαφήμιση ως το 1990, έγραψε αρκετά βιβλία, ο σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το πιο σημαντικό του βιβλίο και πιο προβεβλημένο, ίσως μάλλον να πάρουμε το δεύτερο, το πιο προβεβλημένο ήταν η εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελοχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων. Τώρα, στα αθλητικά είχαμε δεύτερη νίκη ελληνικής ομάδας επί τουρκικής. Μετά τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε της ΕΦΕΣ Ανατολού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δεν επικράτησε απλά, τη διάλυσε την τουρκική. 89-66 κυρίες και κύριοι για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Όσον αφορά τα καιρικά μας, να ξέρετε ότι θα έχουμε σήμερα νεφώσεις εδώ στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά με τη θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε και την πάντα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει η σύνδεσή μας με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και το στάτους 107,7. Τώρα βέβαια ξέρω ότι ο Δημήτρης θα μου στέλνει μήνυμα στο κινητό, αλλά Δημήτρη μου πάει το κινητό σπίτι, το ξεχάσαμε για ακόμη μια φορά. Όπως και να έχει, θα κάνουμε τη συζήτησή μας και τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική λίγο μετά τις 7.30 όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όμως το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και σε λίγο να πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν έρθει και είναι αρκετά.

0: Αθηνικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 10 λεπτά πριν από τις 7 είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Επίσης, την Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλό πρωινό, Νικολέτα. Ο Τάσος Τηλέμαχε μου λέει. Γεια σου, Τάσο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Λέει, δεν φτάνει που έχουν γεμίσει τις γειτονιές μας με χιλιάδες ξένους από όλες τις φυλές του Μωυσή. Ακούμε και αυτή τη διαφήμιση που λέει ότι φυλάνε τα σύνορα της χώρας, κάνουν απελάσεις και προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Ακούγεται ηρωνικό, ε. Μάλιστα. Καλημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στολίζουμε άμεσα, μου λέει η γυναίκα μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα. Να χαίρεσαι το γιο σου, μου λέει. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό πρωινό στον Κώστα. Άρχισε ο Κώστας τα γνωστά. Ρε φίλε. Εντάξει, τι να σου πω. Καλημέρα στο Γιώργο. Μεγάλη καλημέρα από καρδιάς. Όλα τα καλά του Θεού. Καλές εκπομπές με υγεία τα φιλιά μου. Γεια σου, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Επίσης, η Φωτεινή. Καλημέρα, ειλικρινά λέει, τα τελευταία χρόνια που σε ακούω, ό,τι και πρόβλημα να έχω, τα πρωινά Σαββατοκυριακού με βοηθάς. Τι είναι αυτά τώρα τα ωραία που λες, τα υπόλοιπα δεν θα τα πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, δηλαδή, Φωτεινή, σε ευχαριστώ. Επίσης, καλημέρα στην Δήμητρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρά μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ελίας. Είπατε τίποτε, λέει, για τη συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ για να προμηθεύσει η Ρωσία τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο με καύσιμο δίζελ? Βεβαίως και είπαμε. Έλλης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, βάζει ποσοστό στις εισαγωγές κινέζικων υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξυπνάει. Κατά τα άλλα, όταν έβαλε δασμούς ο Τραμπ, τρελό τον ανεβάζανε, τρελό τον κατεβάζανε. Δήθεν, λέγανε, οι δασμοί θα πλήξουν τους καταναλωτές. Αυτά λέει ο Έλλης. Έλλης μου, άκουσε με. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει και μια προστασία φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αγοράς και να προτιμάμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα και όλα αυτά και δει τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να σου πω και το εξής. Όταν ένα αυτοκίνητο πλέον έχει εκτοξευθεί η τιμή του και όταν οι άλλοι προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν, το ξέρω ότι προκαλούμε πρόβλημα στους εμάς τους ίδιους στο τέλος, αλλά ο άλλος έχει το σαραβαλάκι του 25 ετών αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί. Και όταν βρίσκει ένα φτηνό αυτοκίνητο και πάρει και την κατάλληλη χρηματοδότηση, θα το αγοράσει και δεν θα πληρώνει το μισό του μισθό στο μεζινάδικο. Γιατί πολύ απλά τώρα, αυτοί που τιμωρούνται, φίλε μου Καλέλης, δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει και την επιδότηση του ηλεκτρικού, έχουν πάρει το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι τους και έχουν κάνει και την εγκατάστασή τους την ηλεκτρική και το φορτίζουν μια χαρά, και εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν αδυνατούμε να πάρουμε είτε διαδιοδότηση είτε να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, έστω υβριδικό, και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και να καταθέτουμε το μισό μας μισθό σε βενζίνη. Αυτή τη στιγμή, έτσι, ένα αυτοκίνητο 20ετίας έχει περίπου 7,5 λίτρα κατανάλωση στα 100 χιλιόμετρα. 7,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα είναι, όπως καταλαβαίνεις, περίπου 30 ευρώ καύσιμο για 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα για κάποιον ο οποίος εργάζεται εντός λεκανοπεδίου αλλά και τα μακριά από το σπίτι του, μπορεί να είναι μια μισή μέρα καύσιμο. Αν θες 30 ευρώ κάθε μια μισή μέρα, που σημαίνει ότι θέλεις 90 ευρώ την εβδομάδα, είναι 4,9,36, είναι 360 ευρώ σε καύσιμο, εκ των οποίων τα 180 είναι φόρος που πάει στο κρατικό ταμείο. Και ένας πλούσιος έχει τη δυνατότητα να τα δώσει αυτά τα 180 ευρώ και δεν τα δίνει, και ξέρεις γιατί δεν τα δίνει? Γιατί έχει καινούριο αυτοκίνητο ή γιατί έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και έτσι το μεγάλο κόστος το υπομίζεται ποιος? Αυτός ο οποίος δυστυχώς δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει καινούργια μάξη, γιατί πολύ απλά δεν του φτάνει τα χρήματα ούτε για το σούπερ μάρκετ, ίσως, λέμε τώρα, ε. Κατά τα λοιπά, τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, χρηματοδοτούν και πληρώνουν τα 8.000 και τα 12.000, πόσα είναι δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν το ηλεκτρικό. Κατά Παναγιώτη μου, πόσα χρόνια τα αμάξι σου? 25 χρόνια, πέσα μέσα, 25 χρόνια. Πολύ ωραία, πας στο μεζινάδικο και δίνεις χρήματα για αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει 28.000 και να πάρει και άλλα 8 και να πάρει το ηλεκτρικό το αμάξι. Και τα λοιπά, αυτό ονομάζεται δικαιοσύνη, έτσι. Και ονομάζεται και μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία. Για ποιους? Για αυτούς οι οποίοι τα έχουν. Έχουν δυνατότητες, οι υπόλοιποι τι είναι, χαχόλοι?

0: Επίσης και το συζητάγαμε τώρα με τον Παναγιώτη. Μου λέει το εξής, εγώ μόνο σε πολυκατοικία μου λέει.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία. Mm. Ναι. Αν μένεις σε μονοκατοικία, δηλαδή δεν έχεις πάρκινγκ όμως, ε? Δεν έχεις πάρκινγκ. Άρα λοιπόν και να θες να πάρεις ηλεκτρικό, πού θα το φορτίζεις, δηλαδή, θα πετάς μπαλαντέζα από τον πέμπτο.
1: Παγορεύεται.
0: Παγορεύεται. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια, για ποιον είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Για αυτόν ο οποίος έχει πάρκινγκ. Και πόσοι έχουν πάρκινγκ? Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά, έτσι, πολύ καλά είναι, αλλά μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι εσείς οι οποίοι έτσι είστε πάνω σε, σε ένα συννεφάκι και κυβερνάτε αυτόν τον τόπο, να αντιληφθείτε κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στον κόσμο, τον κανονικό κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα και προβλήματα. Λέμε τώρα, γιατί άκουσα χθες ότι θα είναι τελευταία, λέει, η βενζίνη που θα σκεφτούμε. Τελευταία η βενζίνη που θα σκεφτούμε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί με το σαραβαλάκι του και αυτό το σαραβαλάκι και μην πω και εγώ τι καίει. Δηλαδή τι κάνετε, ας πούμε? Χρηματοδοτούμε αυτοί οι οποίοι έχουν το σαραβαλάκι, αυτούς οι οποίοι που έχουν τα αυτοκίνητα των δεκάδων χιλιάδων ευρώ? Αυτό δεν γίνεται, ε? Είναι δίκαιο? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Είναι δίκαιο? Στον άνεργο, λέει, θα πουλάς αυτοκίνητο. Εδώ όλη η παραγωγή έχει πάει στην Ασία και κυρίως στην Κίνα. Γι' αυτό φωνάζουν. Εμείς θα προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες, τουρισμό. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα δεν γίνεται κάτι, πρέπει να, και να παράγουμε. Η Ελλάδα παρήγαγε παλιά παπούτσια κτλ. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Όντως, είχαμε αυτή την παραγωγή. Μα κοίταξε να δεις. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που μας πρόχνει στο να παρέχουμε υπηρεσίες και μόνο. Έχω την εντύπωση δηλαδή, ε. Κάνω λάθος? Δεν ξέρω. Ο καλός μου φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Χάρης είναι. Κάτσε να δω και το mail, ρε παιδί μου, δεν το έχω βρει. Έχω κρατήσει όμως αυτό που χρειάστηκε. Είναι απαραίτητο για να σας το πω. Ποιο είναι? Αυτό που λέει ότι το γραμμάριο, λέει, της κοκαίνης κοστίζει 80 ευρώ. Ένα γαμάριο 80 ευρώ. Οπότε τα 3 κιλά είναι 240.000 ευρώ. Πού λέει, είναι παραπάνω, λέει, τα κιλά. Αποκλείεται να ήταν μόνο 3, λέει ο φίλος μου. Ο Χάρης, από τα Βόρεια. Γεια σου, ρε Χάρη. Τα ξέρεις καλά. Τα έχεις ψάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στο Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Ο Βαγγέλης λέει, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαίρομαι πάρα πολύ, λέει, να σε ακούω. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλή διάθεση και εσύ μας προκαλείς την καλή διάθεση. Χαίρομαι να το κάνω αυτό, πραγματικά χαίρομαι, αδερφέ μου. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε, αδερφιά.

Και έγινε το μεγάλο μπούμε και στις σχέσεις της Άννας με τον Νίκο. Χαμός, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάνε νέα επεισόδια το επόμενο διάστημα, θα έχουμε να λέμε. Καλά, εμείς δεν ασχολούμαστε και ιδιαίτερα, γενικά μιλώ. Και ειδικά οι κουτσομπολίστικες εκπομπές, ρε τι έχει να γίνει, ε. Τέλος πάντων, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είναι η πρωινή πτήση, απογειωθήκαμε στις 6, θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Όσοι συνηθίζετε να στέλνετε μήνυμα και στο κινητό εδώ, να ξέρετε ότι δεν έχω τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε για πολλωστή φορά, χτύπησε το πρωί μου ο Αλτσχάιμερ και το ξέχασα σπίτι. Τι να πεις, συμβαίνουν αυτά στους μεγάλους ανθρώπους. Λοιπόν, αδέρφια μου, Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου, ο μέγας μάγιστρος διοικητής, κρατεός διοικητής, κρατεότατος διοικητής των Ναητών Ιχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο φοβερός και τρομερός γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η Ήμβη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρυπού, Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880 Μαρία Ιωάννου. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Αντωνίνεος, θα πάμε παρέτσα ως 9, όπως το κάνουμε 13 σεζόν τώρα, πάνω από 12 χρόνια δηλαδή, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με τα παραπολιτικά μας που σήμερα έχουν μαζί τους το μεγαλύτερο περιοδικό για το κυνήγι και τη σκοποβολή της χώρας, στο 27ο τεύχος τους, με πολλά και σημαντικά θέματα για όσους ενδιαφέρονται, δηλαδή κυνηγούς και όχι μόνο, τα όπλα του λαγοκυνηγού, ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, δοκιμή φυσικείων, σημασία του διευρυμένου αυλού και παρουσιάσεις συλλεκτική Μπενέλη, Super Black Eagle 3, πιστόλι Beretta 94P. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Ρε γλέντια πάλι. Έχει να γίνει. Λοιπόν, ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της σαμαρικής σε εισαγωγικά ψήφου. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Ο Καραμαλής μιλάει κινέζικα. Είναι αυτό, διαβάστε επίσης. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο Πρωθυπουργό. Το μιλάει κινέζικα ο Καραμαλής σε εισαγωγικά. Έτσι. Γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από επισπεύδοντες. Επισημαίνει ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς αναλυτές. Έξι είναι η τακτική του Υπουργού Άμυνας. Έτσι. Το πλάνο Κεραμέως, μέτρα σπίδα για τους Δελιβεράδες, αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Ποιοι είναι οι τέσσερις πνευματικοί του Αλέξη Τσίπρα, τι συμβουλεύει το θείο βρέφος τον Ανδρουλάκη. Το θείο βρέφος ποιος είναι, ξέρεις? Ο Λαλιώτης, έτσι τον έλεγαν την εποχή του Πασόκ. Αλλά αυτός θα είναι, θα το δούμε μέσα. Αυτοβιογραφία, τι θυμήθηκε, τι έχει γράψει, ποιους καίει. Η Ντόρα πήρε το μολύβι της. Ρε γλέντια και εδώ. Δύναμη τώρα. Άννα versus Νίκου. VIP θέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες. Το ναυάγιο με το Αθηνών Αρένα και η εμπλοκή Κούστα. Φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά. Τι προβλέπουν οι ειδικοί για το δύσκολο χειμώνα. Τζόγος, οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη. Όλο το παρασκήνιο για τα πολλά πλοκάμια. Τι διαφήμιζαν, καζίνο, ηλεκτρονικά. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο Τυπνίκα, σχολιάζουν στα παραπολιτικά. Γκάς, Μπιλιράκης και Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Μιλά στα παραπολιτικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ. Περίεργος κίτρινος, νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή, το δικό μας, έχει να γίνει και χαμός. Ξεκλειδώνει μυστικά και media θέλει και μανιφέστο, κλειδώνει τον deal του Αλαφούζου για τον Πρόταγκον. Στον Αντένα ο Λιάγκας ψάχνει ισχυρό LinkedIn για το πρωινό και χωρίς στίγμα ο δικηγόρος που αναζητά ο Παπαχρήστος. Πάμε στην απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανσης υφέρει περισσότερο? Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παίρνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τι σημαίνει?
Πέτρελαιο θέρμανσης 165 το Νοέμβριο του 25, 262 το Νοέμβριο του 26. Συν 97 ευρώ το μήνα. Φυσικό αέριο 113 το Νοέμβριο του 25, 156 το Νοέμβριο του 26. Συν 43 το μήνα. Κλιματιστικά inverter. Νοέμβριος 25, 125, Νοέμβριος 26, 169 το μήνα, λέει το σενάριο. Συν 44 ευρώ το μήνα η αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντλία θερμότητας, 86 ευρώ το μήνα, 116 ευρώ το μήνα το Νοέμβριο του 26. Συν 30 ευρώ το μήνα, η πιο φτηνή πηγή θερμότητας είναι η Αντλία θερμότητας με 116 ευρώ ανά μήνα να χρειάζεται ένα νοικοκυριό, μέσο νοικοκυριό, για να θερμανθεί με Αντλίες θερμότητας. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι όσοι έχουν Αντλίες θερμότητας σπίτι, είναι ένα έξοδο το οποίο βέβαια γίνεται άπαξ, αλλά δυστυχώς είναι αρκετά υψηλό. Στράτους, ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον αμερικανικό COVID. Το αμερικανικός COVID, καινούρια είναι αυτή η ιστορία. Ναι, εισαγωγές ασθενών με την νόσο στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές ένα μήνα. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκιουλενιστές στην Αθήνα. Πρώτος στη λίστα ο Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, που θεωρείται το μυστικό ταμείο του Ιμάμογλου. Άγιοι Θεόδωροι, έκρηξη με νεκρός σε εγκαταστάσεις της Motor Oil. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Δεσμεύεται ολόκληρη περιουσία Γάκα και Θεοδωροπούλου. Αρχή για το ξέπλυμα, ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι. Θα κατασκευθεί το περιεχόμενό της, την κατέθεση κόρη του ζευγαριού. Επίσης, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο και μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social media των εφήβων. Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δέσμευση Μητσοτάκη και διαδικτυακό γκλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Πατάει γκάζι το Πασόκ, συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Τι γυρεύει ο Περικλής στην παρέα του Μαγκά, Γιώργος Κουβαράς, γράφει. Και Λευτέρης Καρχημάκης στο καρφί, στόχος μας η πρωτιά στις εκλογές. Εγγύηση αυτόνομη πορεία μας. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές έρνουν το χώρο, ακολουθούν οι αγρότες. 33 χρόνια από τη δικαίωση του Ανδρέα όταν έστειλε το Μητσοτάκη στο χρονοτούλα από της ιστορίας. On time Σαββατοκύριακο, ραντεβού στα δικαστήρια. Ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του. Μιλάμε βέβαια για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, στα άκρα η κόντρα. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Και έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά της συναυλίας. Ο συνθέτης λοιπόν απαγορεύεται να βρει τα λέει τα τραγούδια του. Οι νομικές κινήσεις της Άννας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Βασίλης Καρλαμπόπουλος λέει να πριν ζουχώρησαν επί τα από 12 χρόνια. Θέλετε να γεράσετε καλά, 2 καφεδάκια την ημέρα αρκούν. Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη, τι λένε τραγουδιστές που περνούν από τη Γαδά και τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα πάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ. Χάτζη Ιωάννου, ο μυστικός γάμος στο Μονακό. Και στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της Showbiz που επισκέπτονταν το ιατρείο της Καρνεάδου. Πάμε στα νέα. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες, εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων, οι οποίοι εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Βύση Καρβέλας, ο πόλεμος των Ρόουζ, άλλα ελληνικά. Άγνωστα τεκμήρια, η Ναύπακτος με τα μάτια του Βύρονα. Γιάννης Κουβαρδάς, αντιμετωπίζω τον Ήψεν σαν τον Χίτσκοκ. Σκηνοθέτης μιλάει στη Διονυσία Μαρίνου. Και ο Ed Miliband στα νέα, ειλικρινά το Brexit δεν λειτουργεί. Εξωτερικών της Βρετανίας, μιλά στο Γιάννη Ανδριτσόπουλο. Φάκελος, η Ευρώπη σε κρίση, 87χρονη, 15χρονη και ο Μάλρο. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι, στη Στέλη Ντιμπέιτ και Ναβατενέμ πιλάει, Νόμπελ Ειρήνης, βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μητσοτάκης, θα κρυθώ κι εγώ, βάζει τον πήχη του στο 25%. Πάμε στην καθημερινή. Influencer θέλει να γίνει ένα στους 4 εφήβους. Τι δείχνει η έρευνα του ΕΚΠΑ. Αυτά είναι. 7 εκατομμύρια ελαφριά τσιγάρα και ο ρόλος του έντικο, ο εγκέφαλος, ο σύμβουλος και η δράση του κυκλώματος. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη, 4 βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη.
Διάβλο με το Παρίσι ανοίγει η Άγκυρα, αμυντική βιομηχανία. Και διεθνής σάλος με τις δηλώσεις Χέξεφ για εκτέλεση θάνατο ποινίτη σε ζωντανή μετάδοση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Επεργειακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, η εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Στις 19.30 στο ξενοδοχείο Wyndham θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας και θα γίνουν παρεμβάσεις. Ο λόγος. Ενεργειακή ακρίβεια. Στο 5% ο πληθωρισμός του Σεπτέμβριο, 55% πάντα το φυσικό αέριο, στο σύν 22,5% η βενζίνη. Πασόκ Κινάλη, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η περαιτέρω ευάθυνση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ελστάτ, άλμα 5,8% της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο. Να και ένα καλό νέο. Ταχιάος, μεγάλη μερίδα της αριστεράς, παίζει με την αγωνία των κατοίκων στην Κυψέλη. Δόμνα Μιχαηλίδου, αυξάνουμε τη θέση στην προσχολική αγωγή, πιο ευέλικτη λειτουργία των βρέφων νηπιακών σταθμών. Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο, ήταν τεχνοκράτης και πολιτικός, έβλεπε πολύ μακριά. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αναλυτικά παραδείγματα για το διακανονισμό φυλών, προσεφορία και ταμεία. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν, ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα. Το καραλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και βαρύ κόστος για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν. Νόμπελ Ειρήνη στην Νοτιοαφρικανή, ναύη πυλάει. Έκθεση WWF, τα μέτρα προστασίας φέρνουν αύξηση πληθυσμού για τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Και σε δύο φάσεις έρχεται διετές λουκέτο στη γέφυρα Σερβίων για εργασία συντήρηση. Πάμε στην εστία. Έρχεται μεγάλη ήττα και για τη Μονή Σινά, η οποία θα προπαγανδιστεί ως νίκη. Θα υπογράψουμε την οριστική εκχώρηση της κυριότητας στην Αίγυπτο έναντι νομής αορίστου διαρκείας που ανακαλείται οποτεδήποτε υπό την απειλή της απώλειας των πάντων με δικαστική απόφαση. Η απρέπεια του Ρούμπιο, η σφραγίδα του State Department στη σκιά της Ακροπόλεως. Σοβαρή απέρπεια διέπραξε ο Αμερικανός Υπουργός στο επίσημο δείπνο που ανέρθισε το State Department για την ομιλία του στην Μνήκα. Βάζει τη σφραγίδα των διαβόσιων 50 ετών της Αμερικανικής Επανάστασης. Τι. Αξίζει να διαβάσετε. Μητσοτάκης, επιχειρησιακή λεπτομέρεια, η άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο. Ελεύθερη ώρα, κλινική για τους τραυματίες εμβολίων. Ο Υπουργός Υγείας Ντρόμπερτ Κένεντι το τόλμησε για όσους υποφέρουν από παρενέργειες λόγω των πειραματικών σκευασμάτων COVID-19. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών και για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλινική για τους τραυματίες εμβολίων. Ξέρεις καν τραυματία εμβολίων εσύ? Ξέρω. Προφητεία αρπαγή στο σπιτιό μας. Ποιοι φοβούνται την εθνική μας ανεξαρτησία. Σήμα κινδύνου η ομιλία Ρούμπιο κατά της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε. Capital Maritime Finance Corp. Και του κύριε το εκκλησιαστικό παρασκήνιο για την εκλογή των βοηθών επισκόπων. Κόντρα. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη, ο πρόεδρος του Eurogroup ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Έλεγχη στην Κράβα μετά την Οσμία Αερίου φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Δημοκρατία, τρικυμία Ικρανίου, ο κύριος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Αλλαγή πορεία στο Κυπριακό ζητά ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Σεισμός και στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα για την Guilfoyle ξεκίνησε έρευνα από το State Department για τις νέες καταγγελίες που προκαλούν αναταράξεις. Σκάνδαλο με τα κονδύλια και για την αλληλεία. 52 εκατομμύρια φαγώθηκαν σε ξενοδοχείο, γυμναστήρια, εστιατόρια και σπα. Σταμάθηκαν ξαφνικά οι κινητοποιήσεις της κινητοποίησης ψαράδες αναμένοντας την ολοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων. Εφημερίδα των συντακτών. Ήξεραν για το μέτρο και το συγκάλυψαν. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από τα έργα στην Κυψέλη. Επιστολή βόμβα της ελληνικού μετρό προς την κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψευμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες του και τις ευθύνες του εργολάβου. Η εξέγερση της νέας γενιάς, της γενιάς Α, γενιάς Α, από τη Γαλλία ως την Κράβα, οι μαθητές θα βάζουν με την ταξική παιδεία. Παραδημοσίευση, προδημοσίευση ντοκουμέντο,
Ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής? Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει κεντροαριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση? Και προϋπολογισμός 2027, limit up φορών στην 7 ετία, στην 64,4% η επιβάρυνση στο εισόδημα. 60 πλάς η εφημερίδα των συνταξιούχων. Μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο. Οι 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν επί επιλογή αλλά από ανάγκη. Η ενεργειακή φτώχεια, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και η ασφυκτική πίεση των δανείων ταλανίζουν την τρίτη ηλικία. Η έκρηξη στον αριθμό των εργαζόμενων συνταξιούχων δεν είναι ένα success story ευελιξίας στην αγορά εργασίας, είναι η κραυγή απόγνωσης μιας γενιάς που οδηγήθηκε βία στην εξαθλίωση. Καταραίουν οι γεννήσεις στο πρώτο οκτάμινο του 2026, 43.339, λιγότερες από το 2025. Αναμένονται οι γεννήσεις το 26, που ήταν το αρνητικό ρεκόρ στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. 65.618 ήταν το 2025 και μέχρι τώρα έχουμε 43.339. Πάμε καλά. Στο κεφάλαιο, εφιάλτης του χρέους στοιχιώνει τις αγορές. Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγαλύτερες ανησυχίες των οίκων, μιλούν για κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία? Ενεργειακή ακρίβεια, τα μέτρα που ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση του επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Και επιτόκια, πόσο ακρίβηναν τα δάνεια, ταμεία, εφορία, πώς ρυθμίζονται οι οφειλές 120 δόσεις και εισοδήματα, τι προβλέπει για τους μισθούς ο προϋπολογισμός. Είναι αυτεμπορική. Έγιναν αέρας 11,3 δις στο χρηματιστήριο. Τι προκάλεσε την απότομη αναδίπλωση? Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής 1 δις. Βαγγέλης Μαρινάκης, ορόσημο για το χρηματιστήριο, η δημόσια προσφορά της IMF. Παναμάς, ξηρασία, εναλλακτική πλώες από το στενό του Μαγκελάνου και εκτός ελέγχου πληθωρισμός. Πάμε στην Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου. Η πληρωμή χωρίς ΚΑΕΚ σε 17 ειδικές περιπτώσεις. Έως την 5η πίστοση υπολείπων 2025 στα 86 εκατομμύρια ευρώ. Αποζημιώσεις στο 100% για την Κρήτη. Νευρική αγορά 80 σέντ στο μπαμβάκι. Νέα εισβολή σε δέντρα και κυπευτικά. Και νέα ΚΑΠ έξοδος αγροτών με πριν 50.000 ευρώ. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα τύπος της Θεσσαλονίκης. Flyover, ήρθε η ώρα για τις πρώτες παραδόσεις. Ξεκινάει η παράδοση τμήματων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες ημέρες με το τμήμα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως την ανηφόρα προς την Νεάπολη. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διευθυγίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις

0: Ακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Διαβάστε στην απογευματινή ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αντλίες θερμότητας. Κατηγορηματικός ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Άγκυρα αναζητεί 60 γκουλενιστές που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

0: Δεν μιλάμε ούτε για μέρες ούτε για νύχτες. Θεσσαλονίκη είναι για κάθε καιρό, νύχτα μέρα, και φυσικά η σύνδεση με το Status FM 107,7 είναι το must του Σαββατοκύριακου, θα έλεγα. Πάμε να καλημερίσουμε Δημήτρη Βενιέρη.
1: Γεια σου, τηλεμαχία.
0: Θεσσαλονίκη, καλημέρα από Αθήνα.
1: Nice to meet you, που λέγε Γκέι Λόμπεργκ στην ταινία εκεί με το βοσκό με τον Βόγλι.
0: Στάσου Μιγδαλά, Στάσου Μιγδαλά.
1: Nice to meet you too.
0: Πώς είσαστε?
1: Έλεγα και έναν Τσακπίνι, τώρα το πάω διαφορετικά γιατί δεν άκουγαν οι ακροατές, άκουγαν στη Βόρεια Ελλάδα μόνο. Για έναν Τσακπίνι ο οποίος γίνει στα κανάλια τώρα επικοινωνιολόγος, λέει στρατηγικός και τα λοιπά, αναλυτής πράγματα, θάματα.
0: Τι είναι Τσακπίνι στο επώνυμο ή Τσακπίνις γενικά, Τσακπίνι, λαγαλιάρης
1: που λέμε. Τσακπινιάρης. Κοίταξε να δεις, επειδή είστε πολλοί από εσάς φιλοσοφημένα άτομα, έτσι, απόγονοι του Διογέννη,

0: πρόσεξε. Έχω μπροστά μου κάτι τιμολόγια.
1: Μάλιστα.
0: Μαδρίτη 3.500 ευρώ τη βραδιά στο Ρίτζα, στο ξενοδοχείο. Τουμπάι 3.300 ευρώ τη βραδιά σε προεδρική σουίτα. Λόντον 1.500 ευρώ τη βραδιά στο Μάνταριν. Αυτά είναι τιμολόγια με τα οποία μας φέσωσε ο τύπος αυτός ο οποίος το παίζει επικοινωνιολόγος.
1: Τσαχπίνης.
0: Έχει άποψη. Δεν λέω ονόματα. Τσαχπίνη. Είπα εγώ ονόματα Τσαχπίνης. Όχι. Είπα.
1: Ένα Τσαχπίνης.
0: Πόσοι Αθηναίοι είστε Τσαχπίνηδες? Πολύ. Πάμε.
1: Άκου τώρα. Τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά, και άλλα πολλά έκανε. Παλιά Σκοπής, εκεί πριν από καμιά 15-20 χρόνια ήταν αυτό στα ντουζένια του. Και πήγαινε και εξόδευε τα λεφτά του ελληνικού λαού.
1: 3,5 χιλιάρικα τη βραδιά.
0: Συμβουλές, έλα.
1: 3,5 και 3 χιλιάρικα τη βραδιά.
0: 3,5 στο Ριτ, 300 στην προεδρική σουίτα στο Ντουμπάι, το παλικάρι.
1: Ρε φίλε, εμείς 3 χιλιάρικα δεν έχουμε φάει ούτε σε διακοπές ολόκληρες, ας πούμε, καλοκαιρινές, ας πούμε, για διαμονή. Και αυτό ήταν για 3 για μια βραδιά.
0: Έλα ρε τώρα, γιατί που
1: πάμε. Είμαστε τίποτα τριτοδεύτεροι είμαστε.
0: Στο Αγίστρι πα διακοπές και δεν έφαγε 3 χιλιάρικα.
1: Τίποτα τριτοδεύτεροι είμαστε, ρε Δημήτρη, για να καταλάβω δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι.
0: Κοίταξε, αν αφαιρέσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είμαστε τρίτο-τέταρτο. Μπράβο στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό καταρχάς και στους δύο.
1: Ναι, τουρκοφάγη,
0: Ναι. Και εμείς την παλεύουμε εδώ τώρα με Άρη ΠΑΟΚ. Πού θα πάει, θα σας καταφέρουμε, αλλά θέλουμε κανένα δύο χρόνια ακόμα.
1: Εντάξει, πάντως έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ και είναι πολύ καλό αυτό για να βλέπουμε και ωραία παιχνίδια. Και γιατί το χρειάζεται τώρα τον ανταγωνισμό. Εντάξει, Αθήνα εδώ πέρα έχουμε βαρεθεί να παίζουμε τον Παναθηναϊκό συνέχεια για να τον κερδίσουμε.
0: Έχετε και πολλά λεφτά, ρε. Τελευταία τον κερδίζετε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Τι θα έλεγα, δεν θα πω ποιος είναι ο κόσμος, πώς είναι, καταλαβαίνω και πώς. Με πήρε ένας ακροατής πρωί-πρωί και μου λέει αυτό το τηλέμαχο το πρωί.
1: Ναι.
0: Λέω, τι έκανε το τηλέμαχο.
1: Τι έκανα πάλι.
0: Δεν φαγώθηκε, λέει, με τα ηλεκτρικά, λέει, τι λέει, είναι αυτή, τι έλεγες πρωί-πρωί.
1: Τι έλεγα εσύ,
0: δεν θα πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
1: ρε φίλε, άκουσε με, δηλαδή, συγγνώμη, έχω κάποιο λάθος εδώ σε αυτό που
0: για
1: λέω.
0: Για να καταλάβω.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος έτσι που δεν μπορώ να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή δεν μπορώ να αγοράσω καινούργιο αυτοκίνητο γιατί πολύ απλά δεν με φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Αυτό είναι το case study. Λοιπόν, τι κάνω εγώ δηλαδή.
0: Αυτό είναι ο Δήμος εδώ, ο δικός μας ο βουλευτής. Να πάμε μέσα μας και
1: να
0: φορά.
1: Να πάμε μέσα μας. Μα δεν πάει, ρε Δημήτρη. Δημήτρη μου, πες ότι εγώ θέλω να πάω, πού να σου πω τώρα. Να πάω, ξέρω εγώ, στο Κερατσίνη, στο Σκιστό. Να πάω στο. Πού να σου πω τώρα. Σε μια περιοχή, ας πούμε, μακρινή.
0: Δεν έχει μουμουμού.
1: Και δεν έχει μουμουμού. Τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω δηλαδή. Και είμαι δεύτερη πολίτης, ας πούμε, ο οποίος θα πρέπει να κάνω 2,5 και 2 ώρες με τα μέσα μεταφοράς. Και ο άλλος, επειδή, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα. Τον επιδοτώ εγώ μέσα από το δικό μου αυτοκίνητο, το οποίο είναι και πάρα πολύ. Άρα, με λίγα λόγια, πληρώνω περισσότερο φόρο, με λίγα λόγια, πρέπει να μπορεί να χρειαστώ και 3 εκατοστάρικα βενζίνη το μήνα, από τα οποία τα 150 πηγαίνω στο ταμείο του κράτους, στο κρατικό ταμείο, ως ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι άδικο. Και κάποιος ο οποίος έχει ηλεκτρικό δεν πληρώνει φράγκο ουσιαστικά σε φόρο. Έχει πάρει και τα 8 χιλιαρικάκια που ήταν η επιδότηση. Και μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι δικαίο. Δεν είναι.
0: Εντάξει, η τάση για το ηλεκτρικό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το άλλο, το επιχείρημα μάλλον όχι άλλο, είναι ότι έτσι δεν μολύνουμε πολύ το περιβάλλον.
1: Εντάξει, καλό είναι.
0: Στα χέρια γελές είναι καλό, δεν μπορώ να πάω παραπέρα, ας πούμε, το οικονομίστηκα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: από
0: εκεί πέρα το αν κάποιος έχει κίνητρα, δεν έχει κίνητρα, εσύ χωρίς κίνητρα θα έπαιρνες ηλεκτρικό.
1: Και ξαναδείς, αν εγώ είχα σπίτι με πάρτι υλικό μου.
0: Αυτό κινητάκι κινέζικο ηλεκτρικό, το οποίο είναι βενζινοκίνητο, κάνει 30.
1: Αδελφέ μου, μέσα στην Αθήνα, Δημήτρη μου, αν είχα τη δυνατότητα, ας πούμε, και είχα και δικό μου πάρκινγκ και μπορούσα και το φόρτιζα στην πρίζα του σπιτιού μου και το έβγαζα και έκανα τις βόλτες μου στην Αθήνα και μάλιστα έτσι πολύ οικονομικά και χωρίς βεβαίως. Αλλά εφόσον δεν έχεις δικό σου πάρκινγκ, πού θα το φορτίζεις το θέμα, πετάς μπαλαντές από πάνω.
0: Και τι να κάνουμε, εντάξει, αυτός που έχει να μην πάρει.
1: Βρε να πάρει. Μην είπα εγώ να μην πάρει, αλλά γιατί να τον επιδοτήσω. Συγγνώμη δηλαδή. Γιατί, θα σε επιδοτήσω τους πάντες να αγοράσουν πιο φτηνά τα υβριδικά, τα οποία και επίσης κάνουν καλό στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν πιο οικονομικά.
0: Και στην πόλη τα υβριδικά είναι πολύ οικονομικά.
1: Ορίστε.
0: Στην πόλη είναι πολύ οικονομικά τα υβριδικά.
1: Ναι, γιατί να μην υπάρξει ένα κίνητρο και για τα υβριδικά λοιπόν, αφού δεν μπορεί ο καθένας μας να πάρει ηλεκτρικό. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, βάζω και ξέρεις κάτι, δεν είναι και νομίζω ότι υπάρχει απόλυτο, βάζω τροφή για σκέψη
0: ότι υπάρχουν,
1: τώρα.
0: Ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτήν την επιλογή για να πρημοδοτήσουν τα ηλεκτρικά. Αυτό θες να πεις τόση ώρα και δεν το λες. Κρύβεσαι.
1: Ρε παιδί μου, δεν κρύβομαι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα ήθελα όντως ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τους πάντες. Για να είναι και καλή η κίνησή μας στον δρόμο χωρίς να έχουμε ζητήματα περιβαλλοντικά. Πού θα βρεθούν τα λεφτά είναι το θέμα. Εγώ όμως θα το χρηματοδοτήσω. Που δεν έχω να βάλω βενζίνη, θα χρηματοδοτήσω μέσα από τη βενζίνη που πληρώνω την πανάκριβη. Θα χρηματοδοτήσω το ηλεκτρικό. Συγγνώμη. Να χρηματοδοτήσω τις γεννήσεις, Δημήτρη μου. Να χρηματοδοτήσω δηλαδή με 8.000 ευρώ τις γεννήσεις, να το κάνω.
0: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Δεν παίρνουν τα χρήματα και τα δίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι. Μαζεύονται πάρα πολλά χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί χρηματοδοτείται για αυτό που μόλις περιέγραψες. Κάθε μας ενέργεια. Από πού μαζεύει το κράτος λεφτά.
1: Είναι από τους φόρους μαζεύει. Σαφέστατα.
0: Από τον ειδικό φόρο και τελευταίο διάστημα, επειδή δυστυχώς έχουμε τα πώς όλοι. Πήρα καφέ από απέναντι ένα 20 με πώς.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καμπά δεν είναι κακό αυτό.
0: Από εκεί μαζεύει.
1: Μα δεν αντιτίθεμαι σε αυτό. Λέω πολύ απλά όμως ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, άρα ανήκει σε μια βαθμίδα εργαζομένου ο οποίος αμείβεται χαμηλά, να χρηματοδοτεί το αυτοκίνητο που μπορεί να πάρει ο άλλος δίνοντας 28.000 ευρώ και να του αφαιρώ τα 8. Αυτός που έχει 28 μπορεί να πάρει και με 36 το ηλεκτρικό του, δεν έχει κανένα θέμα. Εντάξει. Και αυτά τα χρήματα ας δοθούν, εντάξει, δεν το λέω ξέρεις με τη λαϊκιστική έννοια του, ξέρεις κάτι, αυτά τα λεφτά να πάνε εκεί. Αλλά ρε παιδί μου, να μην δίνετε και ένα σύνθημα τώρα το οποίο να είναι άκυρο ουσιαστικά. Άκυρο είναι το σύνθημα αυτό που δίνετε. Βάλτε ηλεκτρικά. Ποιοι θα βάλουν ηλεκτρικά? Αυτοί που μπορούν βάζουν. Ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζονται 8.000. Δεν μιλώ για επαγγελματίες οδηγούς.
0: Μην το λες. Τι να σου πω, δηλαδή κάποιος που έχει την υποδομή να βάλει τον μηχανισμό για να το φορτίζει, δεν χρειάζεται να τάχει για να το κάνει. Θα ρισκάρει. Θα δώσει κάτι παραπάνω και θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, εγώ τώρα προσωπικά σου πω είναι εθνική. Δεν τρελαίνομαι και με τα ηλεκτρικά. Κανα δύο φορές την πάτησα κιόλας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι έμεινα από σε δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Λίγο
0: παραπάνω από όσο
1: χρειαζόσουν ενέργεια.
0: Ναι. Και μάλιστα και ένα θηρίο. Όταν σου λέω θηρίο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε η ενέργειά του λίγο πριν από τη Λάρισα ανεβαίνοντας και δεν βρίσκαμε να φορτίσουμε οριακά. Προτιμώ το πετρελαίο, εγώ με το πετρελαίο πρέπει να σου πω.
1: Είδες όμως τι έγινε τώρα, έτσι. Έχουμε συμφωνία Τραμπ-Πούτιν.
0: Θα δώσει πετρέλαιο, φίλε.
1: Ένα εκατομμύριο λέει τόνους.
0: Σιγά σιγά αλλάζει το κλίμα και όλοι να πάνε τον Πούτιν. Τι νομίζεις, επειδή ήμασταν απέναντί του. Ο Ζελένσκι θα μείνει μόνος τελικά.
1: Από ό,τι φαίνεται τον αδειάζει πανηγυρικά και βγαίνει βέβαια τώρα και λέει χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και τους Ρώσους. Κοίταξε.
0: Τώρα άκουγα πως τα σοβαρά τον Τραμπ με τις επιλογές του όλο αυτό το διάστημα. Δυσκολεύομαι να τον πάρω. Το παιχνίδι του κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Μα κοίταξε.
0: Ό,τι θέλει κάνει.
1: Τη δουλειά για τους Αμερικάνους την κάνει μια χαρά.
0: Τι δεν μάχει, όσο Αμερικανός ξέρει να παίζει στα δάχτυλα την Πόντερ Λάιν για πλάκα. Έτσι τους Ευρωπαίους.
1: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι μεταξύ μας είμαστε, πώς είμαστε στο εσωτερικό που σκοτωνόμαστε όλοι. Ψάχνουμε να δούμε τι μας χωρίζει και όχι τι μας ενώνει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι είμαστε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο Τραμπ με το Διέρη και Βασίλευε κάνει πάρτι. Δεν
1: είχα
0: μοιαστεί τώρα για την Πόντερ Λάιν, για τον δήμαρχο του Λονδίνου ή για τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω για τον...
1: Εδώ βρε Δημήτρη μου, δεν μπορούν να τα βρουν οι δικοί μας, ας πούμε, για το αν θα έχουμε χειμερινή ή θερινή ώρα μόνιμα, θα την αλλάξουμε ή όχι. Πόσα χρόνια συζητείται αυτό και ποτέ δεν παίρνετε απόφαση. Πού να προχωρήσουμε σε πιο βασικές και σημαντικές συζητήσεις. Οι Βρετανοί λένε τώρα, λέει, το Brexit δεν είναι και τόσο καλό. Ακούς. Τώρα το είδαν αυτό.
0: Ναι, έχουν φάει μεγάλο... ήταν μεγάλη παγίδα για τους Βρετανούς και τώρα ψάχνουν να δουν πώς θα ξαναγυρίσουν την αγκαλιά της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Αυτά να τα ξέρουν κάτι δικοί μας, αριστεροδεξιοί, οι οποίοι όλη την ημέρα τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με δραχμή αμέσως καλύτερα.
0: Με την δραχμή. όχι με τη μνά, ρε.
1: Με τη μνά,
0: Ναι, γιατί τώρα μια μνά θα έχει πολλά
1: Ευρώπη. Όχι, εμείς είμαστε του Καποδίστρια, θα πάμε με Φίνικα.
0: Εσύ θες Φίνικα, εντάξει. έχουμε ομάδα Φίνικας πολύ. Καναφίνικα έχετε κάτω. Δεν έχετε.
1: Συλλεκτικά πρέπει να βρούμε καναφίνικα. Τι είναι ο Φίνικα?
0: Καμιά ομάδα Φίνικα.
1: Βεβαίως και έχουμε.
0: Α, έχει το παλιό το Φίνικα.
1: Ούτε μία και δύο, πολλές.
0: Όχι, δεν ήταν μια ομάδα που ήταν και πρωτεθνική Φίνικα, κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, εγώ έπαιζα στον Ελπιδοφόρο.
0: Σπουδαία ομάδα.
1: Ελπιδοφόρος Κηφισιάς. Σε παρακαλώ, είμαστε πρώτη εθνική αυτή τη στιγμή. Η ομάδα της Κηφισιάς είναι ο Ελπιδοφόρος Κηφισιάς και είναι πρώτη εθνική.
0: Εκεί τα γήπεδα τα φωτίζονται με καλώδια τηλεπικοινωνιών ή με καλώδια.
1: Θα προχωρήσουμε τώρα, θα τα φωτίσουμε χωρίς καλώδια. Θα γίνεται παγωγικά ο ηλεκτροφωτισμός. Κάτσε να δεις εδώ τι ετοιμάζουμε.
0: Είχαμε εδώ χτες μια στατική κυρία που τσακώθηκε με έναν Παπαδόπουλο του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Που είχαν καυγάρε, παιδί μου. Δηλαδή, και μας βγήκε εδώ η βουλευτής, όχι βουλευτής, τέλεχος της Ελληνικής Αριστεράς, η οποία ωστόσο ήταν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και την είχαμε εδώ χθες και μας είπε πράγματα και θάματα για τι έγινε νωρίτερα. Με αυτόν τον Παπαδόπουλο. Δεν βρήκαμε τον Παπαδόπουλο να μας δώσει άλλες εξηγήσεις, αλλά κάποια στιγμή φτάσαμε στο εξής άκου, είναι 22 δεύτερα.
2: Το καλώδιο ας λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
0: Α, δεν μας ενοχλεί αμένα τηλεπικοινωνιών.
1: Θα το βάλω, πού είναι
2: Γιάννη. Λέγεται και Γιάννη, αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει χωρίς την τουρκική προκλητικότητα.
0: Αν το καλώδιο ας λέγεται και Γιάννη.
1: Ας με λένε Γιάννη, με λένε.
3: Γιάννη
1: με έναν ναι. Εδώ τώρα, ξέρεις, εδώ υπάρχει υπονοούμενο. Μπορείς θέλουν και τον Βαρουφάκη στην Ελλάδα. Μπα, αποκλείεται, δεν νομίζω.
0: Όχι, την Αξιόγλου θέλουν. Είδα ένα ωραίο βιντεάκι.
1: Ναι. Γράφτηκε.
0: Γράφτηκε, ναι. Κάνει κόμπιτες όμως. Χθες κατάλαβες, ναι. Χθες μας έλεγε κάποιος Μελίδης, στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος ντρέπεται για λογαριασμό τους, γιατί αυτό που κάνουν, λέει, είναι αναξιοπρεπές. Δηλαδή, τους έδωσε και μια ανάσα ο Αλέξης που λέει, κοίταξε να δεις, μην αγχώνεστε, πάρτε τα μισθά μέχρι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, πάρτε μισθά, μετά θα έχω εγώ τις πόρτες ανοιχτές. Όποτε θέλετε μπαίνετε, γιατί δεν έχει το διάρκειο σωστά.
1: Πάντως εμάς εδώ ήρθε ο Αλέξης και έπεσε το ρεύμα. Τι εννοώ.
0: Λοιπόν,
1: ναι, αφού είχαμε συνέντευξη εδώ πέρα με τον Βασίλη Σκουρή.
0: Όχι,
1: δεν ήταν μούφα. Με τον Βασίλη Σκουρή και με τον Σωτήρη τον Ξενάκη, τον φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο τον.
3: Και την ώρα που ήρθε,
1: πρόσεξε, μου λέει ο Παναγιώτης εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ. Αλλά πριν έρθει, πέφτει το ρεύμα σε όλη την περιοχή. Και αναγκαστικά ανέβηκε με τις κάλες τρεις ορόφους. Τον πιζοφίσαμε τον άνθρωπο, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα πέρανε ανάσα, θα του βγει και ανάσα μετά. Το κάνανε επίτηδες για να τον βομβαρδίσουμε ερωτήσεις, ο Σκουρής και ο Ξενάκης. Και μετά λέει ο Παναγιώτης, όταν έφυγε πάλι ξανάπεσε το ρεύμα. Ευτυχώς που δεν πήρε το ασανσέρ εν τω μεταξύ, να μείνει και μέσα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για γκαντεμιά. Το ματιάσει με τον άνθρωπο.
0: Επειδή είσαι έξυπνο αγόρι, νομίζω ότι έχει μια εξήγηση.
1: Για πες.
0: Ο Αλέξης.
1: Για πες.
0: Για να έχει ρεύμα ηλεκτρικό. Υπάρχει καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Αλλά δεν δουλεύει αυτό.
3: Είμαι κακός.
1: Σε κακός άνθρωπος, λέει ο Χάλαρης.
0: Εντελώς όμως.
1: Να ξέρεις ότι είσαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Δεν πάω και στα γιώρος όπως ο Αλέξης. Δηλαδή είμαι τόσο κακός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, εντάξει, τι μου θύμισες. Μου θύμισες στο δάσκαλό μου τον Λυκούργο Κομίνη. Τον οποίο.
0: Τον Λυκούργο.
1: Ναι. Τον οποίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Φοβερός. Τον οποίο το Θείο Βρέφος, ποιος ήταν το Θείο Βρέφος, έτσι μπράβο, ο οποίος συμβουλεύει τον κύριο Ανδρουλάκη, να ξέρεις, είναι σύμβουλός του. Πώς τον έλεγε το Λυκούργο, επειδή πραγματικά τηρούσε το ρόλο του δημοσιογράφα παρέκκλητα και ήταν άνθρωπος ο οποίος τσάκιζε. Τον έλεγε Κακούργο, όχι Λυκούργο. Κακούργος είσαι εσύ.
0: Ωραίο. Αυτό περιγράφησα με τον Τσίπρα και με τους συναδέλφους τα παραπολιτικά πριν χρόνια. Είναι καλεσμένος ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Στις κάλτσες.
0: Ναι. Λοιπόν, εμάς οι εγκαταστάσεις τότε ήταν στον 7ο όρο. Στον 7ο όρο. Τώρα έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός στο στούντιο, καταλαβαίνεις.
1: Τι το βάλατε, να ανέβει με τα πόδια.
0: Ρε εσύ, είμαστε στην πόρτα, εγώ στημένος μαζί με την Πυργινία και την υποδοχή και τα λοιπά να έρθει. Ήρθαν οι άνθρωποι της Φρουράς του και διάφοροι ήδη. Περιμένουμε μέσα μπροστά στο σανσέρ.
1: Μην μου πεις ότι είσαι μόνος του. Μόνος του με τις κάλες, ρε φίλε. Είναι fit, έτσι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Λέμαχε, δεν ακούστηκε.
1: Μπράβο. Όχι, αυτό είναι καλό. Δεν λαχάνιασε.
0: 7 ορόφους ανέβηκε ο άνθρωπος. Ήμασταν όλοι με την πλάτη στις κάλες. Βλέπαμε το σανσέρ. Θα βγει η χοντρία πίσω από την κουρτίνα που λέμε.
1: Μπράβο.
0: Ξαφνικά, καλημέρα σας, γυρίζω πίσω. Λέω, πρόεδρε, α, μου λέει, ναι, λέει, είναι πρωί τώρα να περπατήσουμε και λίγο.
1: Τι να περπατήσουμε, να σκαρβαλώσουμε.
0: Δεν ανέβηκα ποτέ με τις κάλες.
1: 7 ορόφους.
0: Ναι.
1: Είναι. Εδώ όταν δεν γίνεται διακοπή ρεύματος, το σκεφτόμαστε να λέμε και τους τρεις, ας πούμε.
0: Σωστό είναι.
1: Και ανέβηκε 7.
0: Εδώ όταν έχει διακοπή ρεύματος δεν σκεφτόμαστε για να μην κουραστούμε. Πλάκα μου κάνει.
1: Αυτά είναι. Σωστός.
0: Έχουμε καλά νέα.
1: Για πες.
0: Έχουμε την επένδυση εδώ στη Χαλκιδική. Πέρα από την πλάκα τώρα, γιατί ωραία είναι στα Βατιάτικα να χαβαλεδιάζουμε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και εμείς και ο κόσμος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί επιτέλους ξεκινά αυτή η ιστορία. μια ιστορία η οποία πολεμήθηκε από το 1990 και μετά 95. Η πρώτη εταιρεία η οποία ξεκίνησε η TVX Ελλάς, η καναδική, σηκώθηκε
1: Χρυσό.
0: Και με χασούρα,
1: ναι.
0: Γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις, το κομματικοποίησαν το σκηνικό, ναι. Οι τοπικοί φορείς, τα κόμματα κτλ.
1: Ναι.
0: Μετά από πολύ ταλαιπωρία πολεμήθηκε το 15-19 από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάγωσαν οι εργασίες, το ένα το άλλο. Πλέον η μονάδα έχει μπει στην τελική της ευθεία και αυτό που έρχεται είναι αφενός μεν 3,1 δις έσοδα για την Ελλάδα σε βάθος 20 ετίας, 3.000 τουλάχιστον θέσεις εργασίας σταθερές πέρα από τις 5 που ήταν μέχρι τώρα στο κατασκευαστικό κομμάτι και έσοδα από τον κύκλο εργασιών και για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο νέο, είναι το μεγαλύτερο project βιομηχανικό στην χώρα μας και σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, Τηλεμαχέ. Είναι ανάλογο,
1: ναι.
0: Αν και αυτό είναι περισσότερο παραγωγικό λόγω της φύσης του, είναι ανάλογος μέγεθος με το ελληνικό, όπου και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις, πράγματα, θάματα, και τώρα μαθαίνω, πέρασα τις προάλλες από εκεί και βλέπω ότι εκεί έχει γίνει μια πολιτεία απίστευτη, η οποία αφήνει χρήματα. Απλά εδώ είναι και παραγωγικό, γιατί είναι χαλκός και χρυσός, δεν είναι μόνο χρυσός.
1: Σωστά.
0: Λένε όλοι για το χρυσό, αλλά βγαίνει πολύ χαλκός, τον οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η παγκόσμια βιομηχανία.
1: Να σας καλημερίσουμε από την Αθήνα σε όλους τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα Καρντάσια μας εκεί που μας ακούνε. Μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε επαφή με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, τον υπέροχο κόσμο της Θεσσαλονίκης, στα Καρντάσια μας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Ευχές για ένα Σαββατοκύριακο μοναδικό εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Τα καλύτερα και στους συναδέλφους και στον κόσμο ολόκληρο. Να είστε καλά.
1: Γεια από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Μιλά στα παραπολιτικά. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργος κίτρινος. Νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο τώρα του Ινστιτούτου Καταναλωτών του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχούρητη, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλημέρα, πώς είστε?
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πρωτοπούμε.
7: Ναι, τα τραγούδια καλά τα λέει νομίζω. Έχουν σφίξει τα πράγματα όμως, έτσι. Έχουν σφίξει πολύ οικονομικά.
8: Δυστυχώς, 5,1 πληθωρισμός. Αυτό δηλώνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και έχουμε επικεντρωθεί στα τρόφιμα. Είναι στα ηλεκτρικά είδη, είναι στα ηλεκτρονικά, στην αγορά ένδυσης υπόδησης.
7: Τι έχετε δει εσείς, Πρόεδρε?
8: Έχω δει μία μέση αύξηση τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 20-30%. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις οικοδομές, στις κατασκευές και στην αύξηση της τιμής του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την επικράτεια.
7: Ακριβώς.
8: Να μου πείτε γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Διότι η ζωή δεν είναι μόνο τρόφιμο και κατανάλωση, μάλλον περιποίηση
7: πρώτης ανάγκης ήδη.
8: Ακριβώς,
7: και είναι και άλλα.
8: Υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Είναι το παντελόνι, είναι το παπούτσι, είναι το πουκάμισο, είναι το σακάκι. Είναι αυτά τα οποία πρέπει να είναι. Έτσι λοιπόν βλέπετε, κύριε Σαντορινέ, ότι αυξήσεις γενικά έχουμε σε όλο το φάσμα της αγοράς. Να ξεκινήσεις από τα καύσιμα που δεν λένε να πέσουν οι τιμές τους, να ξεκινήσεις από, γιατί σας το λέω, δεν λένε να πέσουν οι τιμές τους, γιατί έκανα μία σύγκριση από το 2011 πόσο είχε το Brent, πόσο έχει σήμερα και πόσο είχε η αμόλυβδη και θα τρελαθείτε. Το 2011 λοιπόν είχε 111,26 το βαρέλι Brent με τιμή αμόλυβδης, μέση τιμή 1,65 μέχρι 1,72. Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης 1,35 έως 1,42. Τον Οκτώβριο του 2026 έχουμε 105, πέστε ότι είναι τώρα 104 πόσο είναι. 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,20 με 2,22.
9: Με επιδότηση.
8: Με επιδότηση. Χωρίς επιδότηση, ούτε και λίμονό μας.
9: Ναι, ναι.
8: Αυτά τα βγάλαμε με την επιδότηση που δίνει το κράτος, τα διοικητήρια και τέλος πάντων αυτοί που θέλουν να δώσουν επιδότηση. Άρα βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό, δηλαδή το ρεύμα, γιατί αν θυμάστε πολύ καλά, μας έλεγαν πριν κάποια χρόνια, αλλάξτε το καλοριφέρ από πετρέλαιο που βάζετε, ναι, ναι. Βάλτε το φυσικό αέριο.
9: Μάλιστα,
8: το έκανε ο κόσμος. Αλλάξτε το φυσικό αέριο, βάλτε το αντλίες θερμότητες. Το έκανε και αυτό ο κόσμος. Και τώρα διαπιστώνει ότι όλα αυτά, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και αντλίες θερμότητες, πως είναι πανάκριβα. Τι τελικά θα γίνει. Πού θα πάει όλη η κατάσταση. Και αν ξεκινήσει με βάση τις προβλέψεις του ίδιου του Πρωθυπουργού στο 1,70-1,75 του πετρέλαιου θέρμανσης, είναι 60 λεπτά ακριβότερο από πέρσι.
9: Ποιος θα βάλει.
8: Μα θα μου πείτε ποιος θα βάλει πετρέλαιο.
9: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο. Εγώ τουλάχιστον πέρυσι, ας πούμε, που ήταν πολύ φθηνότερο, δυσκολεύτηκα. 1,25 νομίζω ήταν πέρσι.
8: Ναι,
9: κάπου εκεί το έβαλα.
8: 1,10 ξεκίνησε.
9: Ναι, 1,25 το έβαλα.
8: Το και έβαλα μία, τον Απρίλιο μήνα και εγώ, όπως πριν λήξει δηλαδή η περίοδος που είχε, ναι. Έβαλα με 1,20-1,17 κάπου
9: ναι,
8: εκεί.
9: Ναι, ναι.
8: Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν οδεύουν προς σωστή κατεύθυνση. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η Αττική. Αλλά και στην Αττική, άμα πάρετε, τα βόρεια προάστια, Πεντέλη.
9: Πού να πας στο Διόνυσο τώρα, θες 3-4 τόνους σίγουρα πετρέλαιο. Λοιπόν, ή στο Κρυονέρι, ή στη Χασιά, σε Μέρψη.
8: Θέλεις πετρέλαιο θέρμανση.
9: Μαλακάσα, Περοπό.
8: Φανταστείτε, σε ορεινά μέρη, πάτε τώρα στα Καλάβρωτα να δείτε που μπορεί να έχει 5 βαθμούς θερμοκρασία. Ερσίου ή να πάτε στα Γρεβενά που μπορεί να έχει και -2,5, μου είχατε στείλει
9: το βράδυ.
8: Μήνυμα, ναι, το βράδυ. Αλλά δεν θα ζεσταθείς. Δεν θα ζεσταθείς στο σπίτι. Που αυτό δηλώνει ότι τα ορεινά μέρη της χώρας, ξεκινώντας από Δράμα, Κομοτηνή, Φλόρινα, Καστοριά, έχουν ήδη βάλει πετρέλαιο. Πώς λοιπόν θα ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ λοιπόν, καθώς και τα τρόφιμα. Στα τρόφιμα παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι κοροϊδία. Και γιατί το λέω αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα αναφέρω, αγαπητέ Τηλέμαχε, μιας και κάνεις τις πρωινές πτήσεις σου, γιατί ανεβαίνουν και οι τιμές, πετάνε και οι τιμές, όταν πας με το ξεκίνημα της συμφωνίας κυρίων ή της Εθνικής Συμφωνίας για σταθερή μείωση των τιμών μέχρι τέλος του 2026 και βλέπεις ότι τη μία εβδομάδα έχει μειωμένη τιμή και την επόμενη εβδομάδα τα ίδια προϊόντα ανεβαίνει η τιμή. Και λες, όπα ρε παιδιά, τι γίνεται. Και αυτά είναι τραβηγμένα σε φωτογραφίες, σε στοιχεία που δεν διαψεύδονται. Δεν μπορεί δηλαδή να μου είσαι το μακαρόνι και μία εβδομάδα 0,98 με καρτελάκι μειωμένης τιμής, έτσι.
9: Ναι, ναι.
8: Μετά να μου το πηγαίνεις 1,15, μετά να μου το πηγαίνεις 1,35.
9: Και δεν δικαιολογείται αυτό. Δεν δικαιολογείται.
8: Κάτι συμβαίνει. Ή τηρούνται οι συμφωνίες κυρίων και υπάρχουν μειωμένες τιμές, ή να σταματήσει η κοροϊδία.
9: Κάποιοι
8: γιατί
9: δεν είναι κύριοι, μου φαίνεται.
8: Μάλλον κάποιοι δεν είναι κύριοι και το κράτος αδυνατεί να ελέγξει την αγορά, γιατί έλεγχος δεν γίνεται, κύριε Σαντορινέ, από το γραφείο και από το κομπιούτερ. Ο έλεγχος γίνεται παρουσία ελεκτικών μηχανισμών στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε πάρα πολλά παράπονα, και αυτό πρέπει να προσέξει ο κόσμος που μας ακούει, για διαφορά τιμής από το ράφι στο ταμείο.
9: Εγώ θα ήθελα να ακούσω, αυτή την εβδομάδα ελέγχθηκαν 300 σούπερ μάρκετ και βρέθηκαν αυτά. Γιατί δεν τα ακούμε ποτέ αυτό?
8: Έλα, πέστε μου, γιατί η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν το κάνει δημοσίευμα ότι βρέθηκε αυτό το σούπερ
9: μάρκετ? Έγιναν τόσοι έλεγχοι, εκείνο, αυτά είναι τα ευρήματα.
8: Δηλαδή μας λένε ότι κάνουν ελέγχους, ωραία, κάνουν ελέγχους και θα επιβάλλουν.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμη
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ακόμη
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
4: Για να

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ακόμη
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλέγματα. Ένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: σου.
1: Max FM 93.4.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: παρέες μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: είναι δύο. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: Vtimer και ξένιασε.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

2. Παραπολιτικά 90.

0: Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, όπως αποκαλύπτει η έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τα παραπολιτικά 90,1. Σε ποιους τομείς της καθημερινότητας πέραν των τροφίμων στενάζει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Πόσοι Έλληνες δεν κάνουν check-up γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Θράψη κάνει το Δευτέρι και στα φαρμακεία. Καραμαλή, Βενιζέλο ή Δένδια για πρωθυπουργό έχει στο μυαλό το Σαμαράς, αν δεν πάρει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Ποια σενάρια περιγράφεται το επιτελείο του μεσίνου πολιτικού. Στη Βουλή το νομοσχέδιο 2 για τα κοινωνικά δίκτυα και τους ανήλικους. Τι περιλαμβάνει, πως το υποδέχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τραμπ και Πούτιν έδωσαν τα χέρια για να εισρεύσουν εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στην αγορά. Δεν θα επηρεαστούν οι διεθνείς τιμές, λένε όμως οι αναλυτές. Τα κάγκελα ο Ζελένσκι με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Με δύο αγώνες χωρίς ντερμπί ανοίγει σήμερα η αυλία της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Τουρκοφάικος στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε την Ανατολού Εφές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους ταχυδιανομείς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες, ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύουν απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αλγοριθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να μπούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτσος, ο οποίος υπογράφει και το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, του λέμε και καλό μεσημέρι στο τρατέ μας. Πράγματι λοιπόν έχουμε σήμερα ένα αποκλειστικό και αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο ενδιαφέρει όλους τους φίλους ακροατές, οι οποίοι εργάζονται στις λεγόμενες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει το εργασιακό τοπίο και κρίθηκε απαραίτητο κάποια στιγμή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή μετά από πολλή σκέψη και πολύ σχεδιασμό των αρμόδιων υπουργών και κεραμέων, να προχωρήσει μια παρέμβαση. Μιλάμε για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι μας φέρνουν σπίτια μας ή στο χώρο εργασίας μας από φαγητό και καφέ μέχρι στο σούπερ μάρκετ, μέχρι παραδόσεις βιβλίων, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Είναι το πεδίο σε κάποια κομμάτια αρρύθμιστο ή τέλος πάντων εκμεταλλεύονται κάποια κενά οι εργοδότες προκειμένου να απασχολούν περισσότερες ώρες, λιγότερες ή γενικώς όχι, ένα παιδί όχι σε όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει στο εργασιακό δίκαιο τις τελευταίες δεκαετίες. Μπαίνουν λοιπόν νέοι κανόνες σαφείς και αυστηροί για τους εργαζόμενους αυτούς. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία έχει αποδειγμένα, όπως μας λένε αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, δημιουργήσει πρωτόγνωρες προκλήσεις που ξεκινάνε από την έναρξη, την εξέλιξη και στη λύση των αντίστοιχων συμβατικών σχέσεων. Δηλαδή πώς ξεκινάει μια συμβατική σχέση, τι περιεχόμενο έχει αυτή η άνθρωπο, δηλαδή είναι ορισμένου χρόνου, είναι αορίστου, είναι για λίγες ώρες, είναι για πολλές, ποιες είναι αυτές οι ώρες. Αυτοί νομίζω μας ακούνε οι ακροατές που εργάζονται εκεί. Έχουν φίλους και συγγενείς που εργάζονται, νομίζω γνωρίζουν πολύ καλά, καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέμε. Πλέον, η ρύθμιση αυτών των ζητημάτων μέσω διαφανών κανόνων είναι μια απρόκλητη κυβέρνηση, είναι ο πυρήνας του υποδιαμόρφωση νομοσχεδίου, μπαίνουν περιορισμοί στην επεξεργασία των δεδομένων από ιδιωτικές συνομιλίες, από επικοινωνίες, από χρονικές περιόδους που ο εργαζόμενος δεν προσφέρει ούτε εκτελεί την εργασία του, από για την πρόβλεψη συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή άσκηση συλλογικών δικαιωμάτων. Μπαίνει διαφάνεια στο κομμάτι των αυτοματοποιημένων συστημάτων, γενικές υποχρεώσεις διαφάνειας αναφορικά με αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων. Παίρνει ανθρώπινη υποκτία, δηλαδή θα μπορεί ένα εργαλείο AI, ένας αλγόριθμος να σου καθορίζει πώς θα δουλεύεις, ποιες ώρες, πού θα πηγαίνεις κλπ. Και αρκετές ακόμα ρυθμίσεις, δεν θα τα πούμε όλα. Τηλέμαχε αναλυτικά το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε Κώστα μου. Το φάκελο ακρίβεια έχουν ανοίξει τα Παραπολιτικά 90,1, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του κόστου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών. Τριπλή θηλιά ανατιμήσεων πνίγει τα νοικοκυριά, με τα τρόφιμα, τη στέγαση και τις μεταφορές να αποτελούν σχεδόν το μισό των μηνιαίων εξόδων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον οικονομικό αναλυτή και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Και δεν είναι ότι δίνουμε το μισό μόνο, Τηλέμαχε, είναι ότι αυτό το ποσοστό, αυτές οι τρεις κατηγορίες, γιατί τα τρόφιμα, η στέγαση και η μετακίνηση είναι πιο βασικές ανάγκες που μπορεί να ικανοποιήσει ένας άνθρωπος. Συνεχώς αυξάνει. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή προ-κρίσης και μετά-κρίσης, τον οικογενειό ή ο μέσος Έλληνας ξοδεύει λιγότερα από ό,τι ξόδευε το 2008. Έχει μια απόκληση 14%. Yes. Στην πραγματικότητα η απόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή τότε ξοδεύαμε 2.100 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Τώρα ξοδεύουμε γύρω στα 1.800 ευρώ. Mm-hmm. Η απόκληση στην πραγματική είναι μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να βάλουμε υπόψη μας ότι έχουμε έναν πληθωρισμό 30%
3: ενδιάμεσα.
2: Το ζήτημα όμως δεν είναι ότι ξοδεύουμε λιγότερα, πολύ λιγότερα. Το ζήτημα είναι ότι ξοδεύουμε πολύ μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων που ξοδεύουμε σε αυτές τις τρεις βασικές ανάγκες.
0: Βαγγέλη, ξέρεις τι πιο άλλο είναι ακόμα πιο σημαντικό επίσης. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κρίσεις που είχαμε, την Ουκρανική και την Ιρανο-Αμερικανο-Ισραηλινή, είχαμε ένα διάστημα όπου υπήρχε νηνεμία. Δεν είχαμε κάτι σε εξέλιξη. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν είχαν πέσει τιμές των καυσίμων. Παρ' όλα αυτά, η πτώση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων δεν ήταν ανάλογη της πτώσης που είχαν εμφανίσει, μάλλον της πτώσης που θα έπρεπε να εμφανίσουν τα τρόφιμα, οι μεταφορές γενικότερα. Δηλαδή, έμεινε ο πύχης πιο ψηλά από ό,τι τον αφήσαμε πριν ξεσπάσει η πρώτη κρίση.
2: Αυτό είναι αξίωμα, Τηλέμαχε. Όταν οι τιμές φτάνουν κάποια επίπεδα, αποκλείεται να επανέλθουν στα παλιά επίπεδα.
3: Έχεις δίκιο, Βαγγέλη.
2: Δηλαδή, μπορεί να υποχωρήσουν, αλλά σίγουρα δεν θα υποχωρήσουν στα προηγούμενα επίπεδα. Όπως το λάδι, ας πούμε, που τώρα υποχωρεί, δεν θα φτάσει στα 4 ευρώ που το αγοράζουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, έφτασε στα 8, είχε φτάσει τώρα στα 12-13 ευρώ. Έχει φτάσει στα 8-7, αλλά δεν θα φτάσει στα 4. Αυτό είναι αυτό που θεωρείται.
0: Βλέπω και διαφημίσεις στα 4,90 των μη παρθένων ελαιόλαδων, των αναμειγμένων ελαιόλαδων και κάποιων παρθένων που μπορεί να φτάσει στα ιδιωτικής ετικέτας κοντά στα 5. Αλλά όπως λες, ποτέ αυτό που λες δεν θα το δούμε.
2: Αυτά τα λάδια τότε τα παίρνουμε κάτω από τα 4 ευρώ.
0: Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν,
0: έχεις
2: δίκιο. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, εδώ δείχνει αυτά τα στατιστικά που ήταν την ίδια η Ελστάτ, δεν τα ανακαλύπτουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Ναι. Δείχνει ότι παρά την αύξηση, την ανάκαμψη του εισοδήματος, γιατί ξοδεύουμε περισσότερα, για παράδειγμα το 16 ξοδεύουμε 1.400 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, τώρα φτάσαμε στα 1.800, δείχνει ότι η ποιότητα της ζωής χειροτερεύει. Δηλαδή, με ποια έννοια χειροτερεύει? Ότι ξοδεύουμε λιγότερα σε εκπαίδευση, ξοδεύουμε λιγότερα σε υγεία, ξοδεύουμε λιγότερα σε διαρκή αγαθά και ρούχα. Πάρα πολύ λιγότερα. Δηλαδή, είμαστε αυτή τη στιγμή σχετικά με το 2008, ξοδεύουμε τα μισά χρήματα που ξοδεύουμε σε ρούχα και σε διαρκή αγαθά. Λέμε διαρκή αγαθά, είναι τα έπιπλα, είναι οι οικιακές συσκευές. Είναι πολύ χαμηλές. Και αν βάλουμε και τον πληθωρισμό, είναι ακόμα πιο χαμηλές οι τιμές. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ναι, μεν αυξάνουν οι δαπάνες μας κάθε μήνα και τα χρόνια που διανύουμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι η ζωή μας βελτιώνεται.
0: Σωστά. Βαγγέλης Μανδραβέλης, φυσικά θα διαβάσετε και περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, κύριε Σεκύρη. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου, ευχαριστούμε πολύ. Οι αυξήσεις σε τομείς εκτός των τροφιμών φτάνουν το 20-30%, είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης.
4: Δυστυχώς 5,1 πληθωρισμός. Αυτό δηλώνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και έχουμε επικεντρωθεί στα τρόφιμα. Είναι στα ηλεκτρικά είδη, είναι στα ηλεκτρονικά, στην αγορά ένδυσης υπόδησης.
0: Τι έχετε δει εσείς, Πρόεδρε?
4: Έχω δει μία μέση αύξηση τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 20-30%. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις οικοδομές, στις κατασκευές και στην αύξηση της τιμής του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την επικράτηση. Το 2011 λοιπόν είχε 111,26 το βαρέλι Brent με τιμή αμόλυβδης, μέση τιμή 1,65 μέχρι 1,72. Το πετρέλαιο κίνησης 1,35 έως 1,42. Τον Οκτώβριο του 2026 έχουμε 105, πέστε ότι είναι τώρα 104 πόσο είναι, 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,20 με 2,22.
0: Η οικονομική κατάσταση και η γενικότερη ακρίβεια έχουν επηρεάσει όμως ιδιαίτερα και τομείς όπως η υγεία, ιδίως στην πρόληψη, όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Παθολόγων Αντώνης Αντωνιάδης.
5: Και αμελούμε και μας κάνουν να αμελούμε τις εξετάσεις. Να σας πω, ήδη από στοιχεία που έχουμε από τη Eurostat από το 2024, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ στην Ευρώπη ένα 3,6% είναι μόνο το ποσοστό, σε εμάς είναι γύρω στο 22%. Ρωτάμε τον κόσμο, όσοι δήλωσαν ότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά το προηγούμενο χρόνο και δεν μπόρεσαν να την έχουν, το 22% ανθρώπων στην Ελλάδα, πολύ ψηλότερο σχέση με το 4% της Ευρώπης, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω αναμονής, περίμεναν ώρες είτε στο νοσοκομείο είτε στο γιατρό, είτε γιατί ο γιατρός ήταν μακριά, δεν μπόρεσαν να έχουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που θα είχαν.
0: Η ακρίβεια εντείνει το φαινόμενο που έχει να κάνει με το λεγόμενο τευτέρι στα φαρμακεία. Σημείωσε μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Γιάννης Δαγρές.
6: Έχουμε και έχουν σχετικά αυξηθεί το τελευταίο καιρό που αυξάνονται και η ακρίβεια. Φαντάζομαι πως αυξάνονται τα δευτέρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει είναι πολύ ταιριαστό και είναι πολύ κοινωνικά υπεύθυνο και μας δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν να πω αρχικά το εξής. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και την υγεία στο σκέλος εκείνο που αφορά τα φαρμακεία. Γιατί η υγεία στην ουσία είναι τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα φαρμακεία. Αν το πάρουμε σχηματικά. Λοιπόν, στα φαρμακεία λοιπόν υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων τα οποία δυστυχώς είναι εκτός της κρατικής διατίμησης. Κρατική διατίμηση, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι τις τιμές τις βγάζει το κράτος και ησυχάζει το κεφάλι. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο εκτός Αμερικής τιμές τις βγάζει το κράτος. Όμως επί Τρόικας, μια κατηγορία φαρμάκων, αυτά που λέμε τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα, τα μη ΣΥΠΑ, είχαν αποκλειστεί από την διατίμηση. Είχε πει λοιπόν τότε η τότε κυβέρνηση ότι θα τα απελευθερώσουμε γιατί υπάρχει θεωρία ότι ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές και τέτοια. Τα χλαμάρες. Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Έγινε ακριβώς το ανάποδο. Το ξέραμε εμείς, το είχαμε πει, δεν μας είχαν ακούσει. Και έτσι τώρα και με την ακρίβεια, οι εταιρείες πλέον που βγάζουν τις τιμές, γιατί πλέον τις βγάζουν οι βιομηχανίες τις τιμές αυτών των φαρμάκων, έχουν πάρει την ανιούσα και έχουν φτάσει στο Θεό.
0: Τον Κώστα Καραμαλή θα προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για πρωθυπουργό, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ο Μεσσίνιος πολιτικός τονίζει σε συνομιλητές του ότι ο κύριος Καραμαλής έχει το προβάδισμα ανάμεσα στα πρόσωπα ευρείας αποδοχής που έχει στο μυαλό του, στα οποία περιλαμβάνονται κατόπιν ειδικές συνθήκες και σενάρια οι κύριοι Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Δένδιας. Μιλώντας στο Μέγκα Σαββατοκυριακό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει αυτοδυναμία βασιζόμενος στα θετικά ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και τη δημιουργία πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε ότι ο Μεσσίνιος πολιτικός έχει πάρει τις αποφάσεις του και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί επικοινωνιακά για να μπαλάρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή την προσπάθεια να μην είναι μεν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός.
7: Όλα τα σενάρια για να μείνουν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εκλογές, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα πάνε κουβά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί σε ποσοστά κοντά στο 25% με βάση την εικόνα που έχω σήμερα.
8: Αυτό που γράφω σήμερα τα παραπολιτικά, το οποίο είναι βόμβα, έτσι. Ότι ο Σαμαράς ουσιαστικά προτείνει Καραμαλή και επειδή βλέπουμε τον κύριο Καραμαλή να έχει μια απόσταση από το κόμμα. Πώς το ακούτε, πώς το βλέπετε?
7: Κοιτάξτε, ο πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ο Αντώνης Σαμαράς, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα δημιουργήσει ένα πολιτικό φορέα καινούριο, ο οποίος θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό του, πήρε την απόφαση αυτή. Επομένως, όλες αυτές οι κινήσεις που βλέπω, και την προηγούμενη εβδομάδα είδα ένα δημοσίευμα το οποίο ήταν σχετικά προβοκατόρικο, και αυτό βλέπω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί επικοινωνιακά για να μπαλάρει αυτή του την προσπάθεια να είναι μεν Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση, αλλά να μείνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αυτό δεν ξέρω, αυτό το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά τους, πιστεύω, με τις πολιτικές μας επιλογές, και θα κρυφθούμε στο τέλος. Αν λοιπόν το Πασόκ επιμείνει σε αυτή την στάση του, και επειδή στα δεξιά μας, όπως λέτε, έχουμε να αντιπαλέψουμε με δυνάμεις οι οποίες δεν λένε ότι έχουμε μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση στα πράγματα, αλλά κατηγορούν τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που τίθεται για ενδοτισμό στα εθνικά θέματα, λένε κάτι πράγματα ασύλληπτα, θυμίζουν τις θεωρίες των ξυλολίων κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για συνεργασία. Επομένως, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
0: Το Πασόκ, απ' την άλλη, απέκλεισε στο Μέγκα Σαββατοκυριακό κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Δημήτρη Μάτζο να σημειώνει μεταξύ άλλων το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι να σταματήσει η φτωχοποίηση των πολιτών και να θεραπευτούν οι πληγές στους θεσμούς. Ο Κώστας Καρπουχτσής από την Ελλάς επεσήμανε ότι στόχος του κομματός του είναι η ένωση του προοδευτικού χώρου γύρω από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και η εκδίκηση ενός υψηλού εκλογικού ποσοστού.
9: Εγώ είπα το εξής. Υπάρχουν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που είναι πρωτότυπες. Τις 120 δόσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καύσεων που μειώνεται μετά
10: την εκδήλωση. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα, όχι πρωτοτυπία.
9: Όχι. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα για τους πολίτες, ακριβώς. Και το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι ένας εμπεγμός 7 ετών, όπου και η αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας έχει καταβαραθρωθεί και οι θεσμοί έχουν πληγεί και τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους είναι ανοιχτά και δεν θεραπεύονται και υπάρχει κίνδυνος φτωχοποίησης και διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι. Θέλουμε συνέχιση. Θέλουμε τη συνέχιση αυτή τη κατάσταση. Είναι διεύνη. Μα η
7: συγχαίρανση
9: των δημοσιονομικών μα, η συγχαίρανση τη πραγματική οικονομία είναι μια δεδομένη κατάσταση, κύριε. Το γεγονό ότι μπορεί να έχουν επιδευθεί ορισμένοι δημοσιονομικοί στόχοι λόγω των θυσιών του ελληνικού λαού, των υπερπλεονασμάτων που παράγονται από την υπερφορολόγηση και την υπεραπόδοση τη έμεση φορολογία, είναι ένα δεδομένο. Το ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε καλυτέρευση τη ζωή των οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι άλλο ένα δεδομένο.
11: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων που επικαλέστηκε και ο κύριος Πέτσας, 70% θέλει πολιτική αλλαγή, τουλάχιστον 90% λέει ότι η χώρα είναι βυθισμένη στη διαφθορά, το θέμα της ακρίβειας είναι από τα υψηλότερα θέματα στην ατζέντα και ο κόσμος πιστεύει ότι δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά επίσης, ο κόσμος αναγνωρίζει σε υψηλότερα ποσοστά ποιοτικά από το εκλογικό αποτέλεσμα που μας δίνει παραπάνω.
10: Εγώ
11: θα σας πω όμως το εξής, ότι εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση τώρα την Τρίτη.
10: Ήσασταν οι πρώτοι διδάξαντες στο φιλοδόρημα τώρα. Να το πούμε αυτό. Σε εποχές μνημονιακές, αλλά ήσασταν οι πρώτοι διδάξαντες στο
11: φιλοδόρημα. Σε εποχές μνημονιακές, δώσαμε τις αναγκαίες κοινωνικές παροχές για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια.
10: Και τώρα αναγκαίο είναι. Έχουμε ενεργειακή κρίση, δίνω και εγώ φιλοδόρημα.
11: Κύριε Καντώνα, έχουμε περάσει μια εφταετία με δημοσιονομικό καθαρό διάδρομο, με περίοδο παχιών αγελάδων που σήμερα έχουμε κάθε δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με την
7: τώρα,
11: ουσία.
7: Με πολέμους, με πανδημίες.
11: 36 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης και αντίστοιχα τόσα ΕΣΠΑ είναι εποχές παχιών αγελάδων.
0: Εν τω μεταξύ, επικριτικός για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά εναντί της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, τονίζοντας στο Αξιονικό 4 ότι ο πρώην Πρωθυπουργός υποστηρίζει ό,τι έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου και η αριστερά γενικότερα.
12: Ο καθένας μπορεί να το κρίνει και το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ προσωπικά το κρίνω ότι φυσικά εάν τυχόν η Νέα Δημοκρατία δεν περνούσε το 25% και δεν έπαιρνε τον μπόνους, πράγματι θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν πάμε για εκεί, δεν το δείχνουν άλλωστε και δημοσκοπήσεις. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να λες ότι για τα Τέμπη φταίει ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να λες ότι είναι τόσο διαφθαρμένη αυτή η κυβέρνηση ενώ ήταν όλοι οι άλλοι άγγελοι της κάθαρσης και της διαφάνειας. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να το λέει ο υπεύθυνος που έχει κυβερνήσει κιόλας. Αντώνη Σαμάρας, σε συνεργασία με το Πασόκ έχει κυβερνήσει. Εμένα προσωπικά με εξέπληξε και το λέω με πόνο, διότι τον κύριο Σαμαρά, εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από μικρό παιδί και του έχω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
0: Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου που αφορά στην κοινωνική δικτύωση και τους ανήλικους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί μας ο Γιάννης Πολίτης για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, τηλεμάχια, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και γίνεται πράξη αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, καθώς θεσσαχθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για επεξεργασία. Η βασική του πρόβλεψη είναι η καθιέρωση των 15 ετών ως κατώτατου ηλικιακού ορίου για τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την παρακολούθηση εφαρμογής των νέων διατάξεων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, προβλέπεται η συμμετοχή διευθυντικών αρχών που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η αιτιολογική έκθεση τώρα εστιάζει τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στις συγκεκριμένες ηλικιακές υπηρεσίες, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία, αλλά και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό το εν λόγω μέτρο και γίνεται πράξη τις επόμενες ημέρες, καθώς θα ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Πολίτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Η μετοπική σύγκρουση, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα κλιμακώνεται με φόντο την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε γραμμή για προγραμματική αντεπίθεση και ευθεία επίθεση στο νεοσύστατο κράτος του κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού την Ελλάς, κατηγορώντας το για παραχάραξη της ιστορίας. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, προετοιμάζοντας σκιώδη κυβέρνηση και περιοδίες, απαντά ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, καθώς οι δύο πλευρές εγκλωβίζονται σε ένα σκληρό διμέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί μας για να μας μεταφέρει το κλίμα στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι είναι πολύ ανταγωνιστικό το κλίμα. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν Πασόκ και Ελλάς να δίνουν αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι ο κ. Ανδρέας βρίσκεται από χτες στο Καστελόριζο. Ο κ. Τσίπρας πάει τη Δευτέρα στην Κρήτη. Όπως βλέπεις, πολύ μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σαν να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Το κάθε κόμμα παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται, τηλέμαχε, με το ιδιωτικό χρέος και άλλα, όπως μπορεί να είναι αυτά με τις 120 δόσεις ή τα ζητήματα που σχετίζονται με την 13η σύνταξη και το 13ο
0: μισθό. Πάντως, Ανδρέα, είναι χαρακτηριστικό ότι διακπληκτίζονται για τις 120 δόσεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία αντέγραψε ουσιαστικά, κακέκτυπα βέβαια, το πρόγραμμα των 120 δόσεων το οποίο προωθούσε το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη, βγήκε ο κ. Καρπουχτσής, τον ακούσαμε νωρίτερα, στο Μέγκα πάλι και είπε ότι ουσιαστικά εμείς είμαστε οι αφέντες των 120 δόσεων, γιατί το κάναμε το 2018-19. Το θέμα είναι πάντως ότι υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός ο οποίος εντείνεται από ό,τι φαίνεται και θα εντείνεται όσο προχωράμε προς την κάλπη.
14: Έτσι ακριβώς. Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι νομίζω κομβική και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα κόμματα του αντίστοιχα.
0: Έτσι. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε, Ανδρέα μου, θα είσαι μαζί μας και να μας πει περισσότερα όσον αφορά τη μάχη στην κεντροαριστερά. Βεβαίως και εμείς θα μεταφερθούμε τώρα στο πλανήτη, στο διεθνές πεδίο. Αντιμέτωπος με μια μεγάλη καταστροφή είναι ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων στο νότιο τμήμα κυρίως της χώρας. Πάμε να δούμε με την συνάδελφο την Ελισάβετ Σταμοπούλου τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Θα πούμε βέβαια και για το θέμα που έχει να κάνει με την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τους 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, αλλά θα μας πει αμέσως τώρα η Ελισάβετ περισσότερα. Καλό μεσημέρι!
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο αυτό θέμα, τον σεισμό Μαυμούθ, τον 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Τραυματίστηκαν ελαφρά 15 μαθητές. Οι εικόνες, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι συγκλονιστικές. Κατέρευσαν κτίσματα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ίδρυυσης και σημειώθηκαν φυσικά και διακοπές ρεύματος. Νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Οι αρχές τώρα συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές ίδρυυσης, στην ηλεκτροδότηση που είναι τα βασικά και την κατάσταση των κτηρίων στις περιοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα. Και από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί έτσι την παγκόσμια κοινότητα, είναι ο Τραμπ και το Νόμπελ Ειρήνης. Είναι μια ειδική αυτή ιδιαίτερη σχέση, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να κερδίσει εδώ και καιρό αυτή τη διάκριση, όμως δεν συμβαίνει και βάλει ενάντια του θεσμού και των διοργανωτών. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας σε δεικτικό τόνο πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για την διακριθήσα Νότιο-Αφρικανή η Καστίνα Ναβί Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε χθες. Φέτος αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης κέρδισε η Ναβί Πιλάι, η 85χρονη νομικός από τη Νότια Αφρική, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η ίδια βέβαια προέβησε ένα σκοπτικό σχόλιο, λέγοντας πως ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ένα δεικτικό σχόλιο αυτό. Και παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το πεδίο, καθώς ανοίγει πάλι το ζήτημα με την οπλοκατοχή, αφού σημειώθηκαν πολύ νεκρές επιθέσεις σε διαφορετικές πολιτείες. Σοκ ειδικότερα έχει προκαλέσει το πολύ νεκρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Πενσιλβένια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε κατοικία. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 παιδιά και μία έγκυος. Και επίσης να πάμε και στη Τζόρτζια, όπου 5 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα σε κατοικία στην πόλη Τάγκλας. Και οι αστυνομικοί φυσικά βρέθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν. Έφτασαν και είδαν νεκρά άτομα από πυροβόλο όπλων. Και να κλείσουμε τηλέμαχε με την συμφωνία, αυτό το περιβόητο deal ανάμεσα στον Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έχουμε περισσότερα στοιχεία στην διάθεσή μας. Γίνεται γνωστό το παρασκήνιο της συμφωνίας του Τραμπ με τον Πούτιν. Γιατί άλλο, για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Το αμερικανικό δίκτυο Αξιός συνδέει ευθέως την απόφαση του Τραμπ με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, με τη γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού, όπως είπαμε, το Κίεβο αγνόησε περίπου τώρα 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει την αποστολή περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού δίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση προκάλεσε φυσικά την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανένδυνη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις πάντως αποδείχθηκαν τηλέμαχοι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, περιορίζοντας την δυνατότητα δίηλησης της Ρωσίας και προκαλώντας προβλήματα στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή αγορά, η οποία, όπως γνωρίζουμε, ήδη βρίσκεται υποπίεση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η επίδραση των εξελίξεων φυσικά στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ φαίνεται ότι αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τον Τραμπ. Σύμφωνα δε με το Αξιός, ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις. Η πρόταση ο Ζελένσκι είχε αντιπροτείνει στον Τραμπ, καθώς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούστερ, μια αμοιβαία συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τα πλήγματα κατά των Ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόταση αυτή όμως δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε για αυτή τη συμφωνία, ο Τραμπ δεν θεωρούσε αντίστοιχες τις κατηγορίες επιθέσεων και ζητούσε από το Κίεβο να διακόψει τα χτυπήματα, όπως είπαμε, χωρίς να τα συνδέει με αντίστοιχη δέσμευση της Μόσχας. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Να πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη στα ενεργειακά, αυτή την τελευταία εξέλιξη, με τον κύριο Ορέστη Ομράν, διεθνή δικηγόρο, ειδικό σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρο του Think Tank Συνέργεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομράν. Πώς είστε?
16: Καλό μεσημέρι, μια χαρά έχει, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Θα ήμασταν ακόμα καλύτερα αν αυτή η συμφωνία, θα το πάω κατευθείαν στο ενεργειακό και στο ταμείο μας, αν μας ευνοούσε και αν είχαμε μια άμεση, έτσι θα έλεγα, αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα το δούμε αυτό, τουλάχιστον σύντομα. Εσείς τι λέτε, πώς την είδατε αυτή τη συμφωνία σε οικονομικό επίπεδο και να το δούμε και σε πολιτικό στη συνέχεια?
16: Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας. Η απάντηση στο ερώτημα εάν θα πέσουν οι τιμές κατόπιν αυτής της συμφωνίας τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι αρνητική. Η συμφωνία αυτή προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι επεκτείνεται η δυνατότητα εισαγωγής δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία μέχρι τον Απρίλιο, αλλά τα φορτία τα οποία συμφωνήθηκαν να μεταφερθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, που είναι και το κρίσιμο για τη διαμόρφωση των τιμών, είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με τις ανάγκες ακόμη και της αμερικανικής αγοράς, πόσο μάλλον της διεθνούς και της ευρωπαϊκής αγοράς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αμερική, φανταστείτε, ότι έχει καθημερινές ανάγκες περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια σε δίζελ και το πρώτο από αυτά τα φορτία είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν καλύπτει ούτε καν τις ημερήσεις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη διάσταση των πραγμάτων. Παρόλα αυτά,
0: συμβολικό περισσότερο φαίνεται να είναι όλα.
17: Η ώρα είναι 2:30.
18: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
17: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
19: Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία, νομιμότατες σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, εάν και εφόσον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα ρωσικά διελευτήρια έχουν τη δυνατότητα να διηλύσουν αργό πετρέλαιο για να, για να εξαχθεί ως δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι η Ρωσία δεν έχει πετρέλαιο, η Ρωσία έχει πολύ πετρέλαιο, δεν έχει όμως τη δυνατότητα, τη λειτουργική λόγω των καταστροφών στα διελευτήρια που έχουν επέλθει από τα χτυπήματα της Ουκρανίας, δεν έχει τη δυνατότητα να διηλύσει και να εξάγει μεγάλες ποσότητες.
20: Ουσιαστικά, κύριε Μουράν, αυτοί που δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από όλο αυτό που συμβαίνει στον ενεργειακό τομέα είναι οι Κινέζοι, έχοντας πολύ σημαντικά στρατηγικά αποθέματα.
19: Κοιτάξτε, κανεί δεν ξέρει ακριβώς τι στρατηγικά αποθέματα έχουν οι Κινέζοι, πόσα από αυτά
20: έχουν διαθέσει.
19: Που λένε είναι, πόσα που έχουν διαθέσει, πόσα δεν έχουν διαθέσει. Γενικά, όπως ξέρετε, το κράτος της Κίνας από πλευράς θεσμική διοίκηση είναι το πιο δημοκρατικό στον πλανήτη. Οπότε δεν μαθαίνουμε, και πάρα πολλά, αλλά ή άλλο πιο δημοκρατικό στον πλανήτη. Οπότε δεν μαθαίνουμε, και πάρα πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι, όντας πάρα πολύ συντηρητικοί γενικά, έχουν.

0: μεταξύ 105 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό το βλέπετε να συνεχίζεται, κύριε Ομπράν, όσο δεν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ στο θέμα του Ιρανικού, έτσι, το θέμα του στενού του Ορμούζ?
1: Ναι, νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρα πως το πιο ανησυχητικό για μένα είναι, ξέρετε, ότι στην αρχή αυτής της κρίσης βλέπαμε όντως κάποιες αυξομοιώσεις, δηλαδή ανέβαινε πολύ κάποια στιγμή, μετά ηρεμούσαν τα πράγματα, έπεφτε το βαρέλι στα 85 ξανά, 83, 82, για να ξαναανέβει μετά. Αυτό, αυτή η ανασφάλεια που υπήρχε, αν μη τι άλλο, άφηνε ένα περιθώριο ότι κάποια στιγμή οι τιμές θα πέσουν και θα μείνουν χαμηλά. Το πρόβλημα είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες, όπως σωστά λέτε, η τιμή του βαρελίου του πετρελαίου έχει παραμείνει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και μένει σταθερά σε αυτά τα επίπεδα. Πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει αυτό που είπατε και εσείς, δηλαδή την αβεβαιότητα, τη διαρκή αβεβαιότητα που δημιουργεί το ανεπίλητο της κρίσης στο Ιράν. Όσο δηλαδή δεν υπάρχει μια μονιμότερη λύση στο Ιρανικό και όσο παράλληλα χρειάζεται χρόνος για να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου των άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, ιδίως Σαουδικής Αραβίας, πράγμα το οποίο επηρεάζει με τη σειρά του την παγκόσμια εξαγωγική ικανότητα των χωρών αυτών, οι τιμές του βαρελιού στο πετρέλαιο θα παραμένουν υψηλές.
0: Κάτι άλλο που παρατηρώ σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τις κρίσεις, τις διαδοχικές στον τομέα της ενέργειας, είναι ότι όταν είχαμε το Ουκρανικό, ουσιαστικά κράτησε μεν ένα διάστημα αρκετών μηνών η ανατίμηση στις διεθνείς τιμές, οπότε και στα βενζινάδικα. Όμως αυτό μετά από κάποιο διάστημα και παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και συνεχίζεται ως σήμερα, δεν επηρέασε περαιτέρω. Ενώ τώρα το μεγάλο θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ που ουσιαστικά εκ των πραγμάτων και χωρίς να υπάρχει κάποια χρηματιστηριακή επικάλυψη σε όλο αυτό, είναι ουσία το ότι είναι κλειστά τα στενά και επηρεάζουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Σαφώς. Είναι διαφορετικής, αν και το αποτέλεσμα που επίσης είναι ανάλογο, είναι διαφορετικής φύσεως οι δύο κρίσεις και οι δύο πόλεμοι όσον αφορά κυρίως τις συνέπειες που έφεραν στον ενεργειακό τομέα. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας του 2022, στην πραγματικότητα τι είχε ως συνέπεια? Είχε ως συνέπεια η Ευρώπη, η οποία ήταν πλήρως ενεργειακώς εξαρτώμενη από πλευράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, να μην μπορεί, να αποφασίσει τουλάχιστον, να μην εισάγει από τη Ρωσία άλλο φυσικό αέριο για να σταματήσει να χρηματοδοτεί εμέσως τον πόλεμο αυτόν. Άρα λοιπόν η ενεργειακή αυτή κρίση αφορούσε κυρίως την Ευρώπη και αφορούσε το φυσικό αέριο, το οποίο καταναλώνταν στην Ευρώπη και προερχόταν από τη Ρωσία, το φθηνό σχετικώς φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν εκεί οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία εκ των πραγμάτων ήταν μικρότερες, διότι αφορούσαν, αν θέλετε, την τέταρτη, πέμπτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι από τις μεγαλύτερες.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, κύριε Μπραν, συνεχίστε.
1: Όταν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, προφανώς όπου προφανώς οι εξαγωγές είναι παγκόσμιες και αφορούν όλες τις χώρες του πλανήτη, διότι καλύπτεται ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 20% των παγκοσμίων, αν θέλετε, αναγκών σε πετρέλαιο ανά τον κόσμο, τότε προφανώς η κρίση αυτομάτως δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, γιατί στην Ευρώπη ούτως ή άλλως δεν καταναλώναμε πάρα πολύ μεσανατολικό πετρέλαιο, είναι παγκόσμια. Άρα εκεί οι τιμές και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ομπράν. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Στα αστυνομικά νέα τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε και σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στην αστυνομία έχει παραδοθεί ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 30χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Ένας 22χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Οι έρευνες πάντως της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Πάμε να πούμε περισσότερα αστυνομικά. Μαζί μας ο Γιώργος Σόμπολος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λοιπόν, αρκετά τα αστυνομικά νέα. Βλέπω έχει και φρέσκα. Έχει αρκετά όμως. Πάντα δηλαδή έχεις δουλειά και πάντα υπάρχουν και ζητήματα που προκύπτουν από όλα αυτά που παρακολουθούμε και πολλές φορές έχει και πολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό.
2: Ναι, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση από ό,τι φαίνεται επίθεσης, καθώς τα κίνητρα δεν ήταν η ληστεία όπως αρχικά είχε υποθεί από το ίδιο το θύμα στους γιατρούς. Εν συνεχεία ο 32χρονος, ο οποίος έχει τραύματα στα πόδια από δουλειά ή από μαχαίρι, υποστήριξε ότι η επίθεση είχε κίνητρα πολιτικά. Ο ίδιος δηλώνει ακτιβιστής αριστεριστής και ότι δέχτηκε επίθεση από δύο γνωστά στην περιοχή της Ελευσίνας άτομα, τα οποία σχετίζονται με τον ακροδεξιό.

0: χώρων. Μέλη, πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως είπε. Η αστυνομική, αναζητώντας τα άτομα, σήμερα το πρωί ενημερώθηκαν, είδαν μπροστά τους τον έναν από τους δύο αναζητούμενους, τον 22χρονο, όπως είπε εσύ, πολύ σωστά, μαζί με τον δικηγόρο του. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα επίθεσης πρώτα αυτός και μετά αντέδρασε, χτύπησε τον 32χρονο. Έτσι υποστηρίζει τουλάχιστον στην κατάθεσή του. Μέχρι τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ο 18χρονος, ο οποίος είναι ο νεαρός, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο, και αναζητείται αυτό το άτομο από τους αστυνομικούς μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα παραδοθεί και ο ίδιος. Είναι μια επίθεση όμως που έχει προκαλέσει συναγερμό στην αστυνομία. Έχουν αυξηθεί ήδη οι περιπολίες στους δρόμους της περιοχής, καθώς υπάρχουν καλέσματα από αντιεξουσιαστικές ομάδες της Δυτικής Αττικής για αντίπεινα, ας πούμε έτσι, στους ακροδεξιούς της περιοχής. Θέλουν η αστυνομική να αποτραπεί, όπως καταλαβαίνεις, μια νέα επίθεση αντίπεινα ή ακόμα χειρότερα και τραυματισμός ή και θάνατος ατόμου από τέτοιου είδους μπλοκή. Βέβαια, είχαμε τα ξημερώματα μια επίθεση στα Εξάρχεια, μια διπλή επίθεση στα Εξάρχεια σε δημιουργίες των ΜΑΤ από κουκουλοφόρους σε θερμά των Εξαρχείων, με βόμβες μολότοφ επιτέθηκα σε δύο στατικές δημιουργίες της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η επίθεση αυτή έχει άμεση σχέση με το περιστατικό της Ελευσίνας. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι αλλιώς επιθέσεις κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια. Είχαμε κάποιες σποραδικές επιθέσεις, όμως οι συγκεκριμένοι θεωρούν οι αστυνομικοί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αντίδρασης σε αυτό το περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη που είπες και εσύ, με θύμα των 32χρονων. Τώρα το ζήτημα είναι να μην υπάρξουν αντίπεινα, να συλληφθεί και ο 18χρονος, να διηγηθεί ενώπιον δικαιοσύνης και από εκεί πέρα να πάρει τον δρόμο της νομικά η υπόθεση, για να μην υπάρχουν ζητήματα αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους.
1: Να αρχίσει βεντέτα πάλι τώρα.
0: Αυτό, είπε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Τηλέμαχη, είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση.
1: Έτσι είναι, Γιώργο, έτσι είναι. Γιώργος Σόμπολος, κυρίες και κύριοι, διακεκριμένος αστυνομικός συντάξης. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη που χτύπησαν και στη συνέχεια έκλεψαν χρήματα από δύο παιδιά. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν δύο σπήρες αρχαιοκάπηλων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχεράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις λαθαναυκαφές. Είχαμε δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθαναυκαφές και να διακινούσαν παράνομα αρχαιότητες στην Βόρεια Ελλάδα από την εξάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, συλλαμβάνοντας 11 άτομα. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 6 νομούς, ενώ κατασχέθηκαν 24 ανιχνευτές μετάλλων. Εξειδικευμένος εξοπλισμός ανασκαφών, πλήθος αρχαίων αντικειμένων και νομισμάτων, καθώς και όπλα. Οι οργανώσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις για να συνεννοούνται και να εντοπίζουν αρχαιολογικούς θησαυρούς, με σκοπό φυσικά την παράνομη πώλησή τους ακόμη και στο εξωτερικό. Οι δύο οργανώσεις φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Αναφορικά τώρα με την πρώτη εγκληματική οργάνωση, διαπιστώθηκε ότι ο φερόμενος ως διευθύνων είχε τον κεντρικό επιχειρησιακό έλεγχο. Εν ενεργεία στρατιωτικός φέρεται να ήταν ο επικεφαλής ακριβώς της δεύτερης οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στον Έβρο. Προηγήθηκε πολύμινη προανακριτική έρευνα σε βάρος όλων, σχηματίστηκε ρικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιόπλων. Τα κατασκευέντα αρχαία θα αποσταλούν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για την φύλαξη αλλά και την τελική εκτίμηση και αξιολόγηση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Λεοντή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τώρα, ένα άντρο ανομίας, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει η πλατεία Βικτωρίας. Μόλις πέσει νύχτα, σημειώνονται ληστείες, μαχαιρώματα, επιθέσεις, αμφίτο εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο. Και σύμφωνα με την έρευνα της συναδέλφου Βελίκας Καραβάτσου, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα για τους κατοίκους της περιοχής εκεί. Είναι μαζί μας η συνάδελφος για να μας πει περισσότερα. Βελίκα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η πολύπαστη πλατεία Βικτωρίας, γιατί στην πλατεία Βικτωρίας όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε ρεπορτάζ επιστρέφουμε ξανά και ξανά για διαφορετικούς λόγους. Πότε γιατί Εκεί μένουν μετανάστες με τις οικογένειές τους, βάζουν σκηνές στην πλατεία και κατασκηνώνουν εκεί. Πότε γιατί υπάρχει εμπόριο, λαθρεμπόριο, όπως είπες, και συναρκωτικών, πότε γιατί υπάρχει πορνεία και άλλοτε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα ή μικροεγκληματικότητα. Αυτή την περίοδο συνυπάρχουν όλα μαζί σε έναν βαθμό, και εμπορία ναρκωτικών και πορνεία και εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Οι κάτοικοι κάνουν μια προσπάθεια μαζί με τους επιχειρηματίες της περιοχής προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη της πλατείας και να ουσιαστικά να ενισχυθεί και να διευρυνθεί και το ωράριο το οποίο φυλάσσεται η πλατεία λίγο πιο αργά το βράδυ, γιατί κυρίως μετά τις 11 αναπτύσσεται όλη αυτή η δράση. Έχουν διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Εάν δεν γίνει, οι κάτοικοι λένε ότι θα πάρουν την πλατεία στα χέρια τους, που σημαίνει ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους, θα κλείσουν τα φώτα, και τότε η ανομία αυτή φαντάζομαι ότι θα πολλαπλασιαστεί, γιατί ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι αυτοί κρατούν την πλατεία ζωντανή με τα μαγαζιά τους, με τα φώτα τους, με την κινητικότητά τους. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πολλοί φοιτητές στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι το πανεπιστήμιο εκεί, το οικονομικό. Έχει πάρα πολλά
1: φοιτητά. Βελικά, εάν μπορούσαμε να μπούμε σε μια χρονοκάψουλα και να μεταφερθούμε 20 χρόνια πίσω, θα βλέπαμε μια διαφορετική τελείως πλατεία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν πραγματικά ζηλευτή η πλατεία Βικτωρίας, με μαγαζιά, με καφετέρειες. Όλα αυτά δυστυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι εκεί επιμένουν και προσπαθούν έτσι, να την επαναφέρουν, να την κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο ζωντανή και πιο ανθρώπινη. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουν.
3: Ναι, ότι πέρα από τα μαγαζιά που ήταν μαγαζιά, ας πούμε, καλά μαγαζιά, και η γειτονιά γενικά ήταν σπίτια ακριβά, ήταν μια περιοχή της καλής Αθήνας και εκεί θέλουν να την επαναφέρουν.
1: Δύσκολο. Μακάρι να το πετύχουν. Ευχαριστούμε τη Βελίκα Καραβάτσου, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και στην έρευνα που έχει κάνει συνάδελφος. Τώρα, καλπάζουν κυρίες και κύριοι, απάτε στο διαδίκτυο εμφανίζοντας την εξαετία 2019-2025 αύξηση κατά 140%, παρακαλώ. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Εμεή, που υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή στον χάρτη της εγκληματικότητας, καθώς οι παραδοσιακές μορφές εγκλήματος, όπως είναι οι κλοπές, οι διαρρήκθεις, παρουσιάζουν πτωτική τάση, την ώρα που οι απάτες αυξάνονται με πολύ μεγάλους ρυθμούς και μεταφέρονται και ολοένα περισσότερο στον κυβερνοχώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε βάθος πενταετίες οι κλοπές έχουν μειωθεί κατά 54%. Στον αντίποδα, οι απάτες έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Από περίπου 3.300 περιστατικά το 2019, φτάσαμε σχεδόν τις 8.000 απάτες το 2025, και η ανωδική πορεία συνεχίζεται και το πρώτο επτάμηνο του 2026, καθώς καταγράφηκαν περίπου 6.400 περιστατικά. Μιλάμε μόνο για το πρώτο επτάμηνο, και ήδη έχει σημειωθεί αύξηση κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Και αλλάζει και ο τρόπος δράσης των επιτίδιων. Πλέον δεν χρειάζεται κάποιος να παραβιάσει μια πόρτα. Οι δράστες βρίσκονται πίσω από ένα τηλέφωνο, μια οθόνη, και εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί. Και ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν και οι απάτες μέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Πρόσφατο παράδειγμα είναι και SMS για δίθεν τροχές παραβάσεις που έχουν σταλεί σε πολλούς, και πρόστιμα, ακόμα και μέσω του φαίνονται ότι προέρχονται από τον gov.gr. Στο παιχνίδι έχει μπει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι δράστες μπορούν να κατασκευάσουν πλαστά βίντεο, να χρησιμοποιούν την εικόνα γνωστών προσώπων, τη φωνή τους. Και βέβαια δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που μπορούν να πέσουν θύματα.
1: Αν είναι καλωστημένοι, και ακόμα και εξοικειωμένος να είσαι, αν είναι καλωστημένοι απάτη και με AI και όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Γι' αυτό θέλει διπλό-τριπλό τσεκάρισμα, θα έλεγα, για να μπορούμε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοια προβλήματα, Άννα.
4: Ναι, και να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει χαρακτηρίσει τις ηλεκτρονικές απάτες επιδημία και έχει προαναγγείλει νομοθετική διάταξη ώστε αυτές οι περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ως ιδιώνυμο αδίκημα με επιβαρυντικές διατάξεις. Και μάλιστα αναμένεται να δημιουργηθεί και Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο πλαίσιο του λεγόμενου ελληνικού FBI.
1: Για να αντιμετωπίσει. Να υπάρξει μια διευθέτηση και μια υπηρεσία οργανωμένη που θα μπορέσει να το καταπολεμήσει αυτό το νέο τεπό εγκλήματος που γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός. Άννα, είμαι, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, στην ερευνά της. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, πολύ σημαντικά, να σας πω ότι πριν από λίγο έχει έρθει ειδικό ενημερωτικό από την αστυνομία, η οποία έχει συλλάβει έναν 52χρονο γυναικολόγο, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Η αστυνομική της διεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος προέβησαν στη σύλληψη. Πρέπει να σας πω ότι το υλικό είναι αρκετά σκληρό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του κατηγορούμενου. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, τάμπλετ και κάρτα μνήμης microSD. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και 12 ετών. Πάντως, μέχρι τώρα οι αστυνομικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν την παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατασχέθηκαν τα ψηφιακά πιστήρια και εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η υπόθεση θα έχει εξέλιξη. Τώρα, με φάρμακα, με στόχο την άμεση απώλεια βάρους για αισθητικούς λόγους αναζητούν οι έφηβοι. Μόδα της εποχής. Για το νέο φαινόμενο μαζί μας για να μας πει περισσότερα ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακόμα και στους παιδιάτρους τους ίδιους απευθύνονται ανήλικοι. Όπως μας λέει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, η παιδίατρος του Αγλαία Κυριακού, η Αρετή Μανιώτη, ρωτάνε τους παιδιάτρους αν μπορούν να πάρουν το φάρμακο της μαμάς που είναι για την απώλεια βάρους. Και μιλάμε για τα καινοτόμα φάρμακα, τα GLP-1, αυτά που δίνονταν στο πρόγραμμα για την πολέμηση της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Πολύ καλά φάρμακα, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή γίνονται οι κλινικές μελέτες για ηλικίες 9 έως 14 ετών και δεν έχουμε αποτελέσματα. Όμως παρόλα αυτά, επειδή είναι στιγματισμένο το παχύ παιδί, δεν είναι μόνο κακό για την υγεία του, αλλά στιγματίζεται στο σχολείο, στην παρέα, γίνεται αντικείμενο bullying, αναζητούν τρόπους για αισθητική βελτίωση. Και όταν μέσα στο σπίτι ή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος παίρνει επιτυχώς κάποια από αυτά τα καινοτόμα φάρμακα, το παιδί αναρωτιέται αν θα μπορούσε να πάρει 3 τέτοια φάρμακα και να χάσει μερικά κιλά. Οι παιδίατροι ανησυχούν, όπως μας λέει η κυρία Μανιώτη, το έχει συναντήσει αρκετές φορές το φαινόμενο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, να τη ρωτάνε παιδιά, αλλά και γονείς, αν θα μπορούσαν να δώσουν το φάρμακο στα παιδιά. Και να πούμε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, είναι φάρμακα κανονικά. Δεν είναι για αισθητικούς σκοπούς και δεν μπορεί να παίρνει οποιοδήποτε. Θέλουν ιατρική συνταγή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για σας μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Τώρα, με δοκιμή φυσικίων, παρουσιάσεις όπλων, συλλεκτική Benelli Super Black Eagle 3 και ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, κυκλοφορεί σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά το 27ο τεύχος του περιοδικού Κυνήγη και Σκοποβολή. Μαζί μας ο διευθυντής έκδοσης και παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1 Αντώνης Μπλιζιώτης για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Τηλέμαχε, και εδώ θα πρέπει να πούμε το σημαντικότερο στο σημερινό τεύχος.
1: Μην πεις προσφορές, προσφορές.
6: Όχι, θα τις πούμε και όλες. Είναι ότι βρεθήκανε για 2 εβδομάδες στην Κόρυθο και στη Μαλακάσα περίπου 6.000 άτομα που ήρθαν για αγώνες σκοποβολής.
1: Τι λες, 6.000.
6: Οι αθλητές ήταν 1.600, αλλά αυτοί συνοδεύονται από προπονητές, από ψυχοθεραπευτές, από φυσιοθεραπευτές και κάναν ένα κοινό, ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών στη χώρα μας, γιατί είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα παραχρητικής σκοποβολής στην Κόρυθο με 1.200 σκοπευτές και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πύληνου Στόχου στην Μαλακάσα, όπου είχαμε 560 σκοπευτές.
1: Στα ελληνικά σκουότ το λένε αυτό, όπως το λένε, Αντώνη.
6: Λέγεται ότι είναι σκιτ, τραπ και σκιτ και τραπ.
1: Μάλιστα.
6: Είχαμε και κάτι καλό, πέρα από τις διακρίσεις των μεγάλων σε ηλικία.
7: Ναι.
6: Είχαμε και δύο πιτσιρικάδες, οι οποίοι ανεβήκανε στο πήραν ασημένιο μετάλλιο, mm-hmm. και στο σκιτ και στο τραπ, δείχνοντας ότι σιγά σιγά παίρνουμε μπροστά ως χώρα. Να ξέρεις ότι η σκοποβολή είναι το ταχύτερο αναπτυσσόμενο άθλημα στη στιγμή στον πλανήτη.
7: Και είναι και καλό, γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορεί να ασχοληθείς και μεγαλύτερο σε ηλικία. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να αποφασίζει κάποιος και στα 40 του, ας πούμε, να ξεκινήσει.
6: Μα είναι πιο 40 του και παραπάνω. Γιατί μην ξεχνάς, είναι το μόνο άθλημα το οποίο έχει κατηγορία senior. Έχει δηλαδή για μεγάλη ηλικία συμμετέχοντες. Και να πούμε και κάτι για τα μικρά παιδιά, για να πούμε αυτό για τους γονείς μας ακούνε. Ειδικά τώρα που έχουμε πρόβλημα με την διάσπαση της προσοχής, που τα περισσότερα προσοχή των παιδιών με τα κινητά τηλέφωνα πάσχουν από αυτό, η σκοποβολή με αεροβόλο, δεν χρειάζεται να ρίξουν με κανονικό, με ένα αεροβόλο πιστολάκι, χαρίζει τεράστια βοηθάει, βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση των παιδιών, πάρα πολύ, γιατί είναι συγκέντρωση. Σκοποβολή τι σημαίνει? Συγκέντρωση.
7: Μάλιστα.
6: Δεν σημαίνει κάτι άλλο.
7: Σωστά. Και τι άλλο έχουμε, Αντώνη? Είπα μερικά πράγματα εγώ, αλλά έχετε και προσφορές, έτσι. Για πες κάτι για αυτές τις προσφορές.
6: Είμαστε οι μόνοι που δίνουμε τόσα δώρα. Δεν νομίζω άλλο περιοδικό να
7: δίνει. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.
6: Τόσα δώρα και δέσμευση για ταξίδια. Δυστυχώς. Εσύ είσαι μέλος των παραπολιτικών από τα
7: μαθηκότερα.
6: Δεν μπορείς με τίποτα. Δεν μπορώ να δω τον τελευταίο τηλέμαχο σε καμία περίπτωση.
7: Δεν πειράζει.
6: Αλλά θα σε φροντίσουμε, γιατί ξέρεις πόσο πολύ το περιοδικό μας εκτιμάει ανθρώπους σαν και εσένα.
7: Το περιοδικό είναι πραγματικά από τα καλύτερα που κυκλοφορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε ελληνικό δεν το συζητώ, είναι το καλύτερο, και πρέπει να πούμε ότι είναι και ευκαιρία για να το προμηθευτούν σήμερα μαζί με την εφημερίδα παραπολιτικά, έτσι. Είναι σημαντικό, Αντώνη.
6: Και να ξέρεις ότι το άρθρο για τους λύκους που έχουμε στο σημερινό τεύχος, που είναι από το μεγαλύτερο επιστήμονα για τους λύκους, είναι αυτό που θα πρέπει να το διαβάσουν οι πάντες, οι διοικούντες στην Ελλάδα, γιατί λέει τα στάδια με τα οποία αρχίζει ο λύκος να επιτίθεται στους πολύτες.
7: Ναι, μην ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγο καιρό στο Πριονέρι.
6: Ό,τι ακριβώς ζουμαστείς εμείς στην Ελλάδα. Ναι.
7: Σωστά.
6: Βήμα προς βήμα.
7: Αντώνης Μπριζιώτης, κυρίες και κύριοι, φυσικά αύριο το πρωί στις 5 η εκπομπή του για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου.
6: Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
7: Τώρα θα πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό της, ο Αλέξανδρος Χριστάκος, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ανακοίνωσαν τις αποστολές. Ο Παναθηναϊκός έχει μέσα σε αυτή το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και είχε γυρίσει πρόωρα από την εθνική ομάδα της πατρίδας του που είχε πάει. Αυτό φαίνεται ότι ήταν καλύτερα τελικά και δεν ήταν τόσο σοβαρό, όπως και για τον Ολυμπιακό. Ο Γκουστάβο Σάμπο, το Γάλλος μεσοεπιθετικός, ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του και είναι στην αποστολή, αλλά τέθηκε εκτός ο Σιπιόνι. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα για την έκτη αγωνιστική της Super League. 7.30 ώρα έχουμε το Αστέρα Σάκτορα Ατρόμητος και την ίδια ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφι. Πάμε λοιπόν και στην Basket League, όπου περνάει στην δεύτερη αγωνιστική. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Στις 3 ώρα έχουμε το Περιστέρι Ακλής. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δόξα Λευκάδας. Στις 5 η ώρα έχουμε το Καβίτα Βίκος Φάλκον. Στις 5.30 ώρα έχουμε το Ντέρμπι στο Αλεξάνδριο Μέλαθο Άρης εναντίον ΑΕΚ. Και στις 7 στην Πάτρα ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος θυμίζω έχει κάνει το 4-4 στη EuroLeague. Το τελευταίο παιχνίδι νίκησε 92-74 την Φενέρμπαχτε και θα έλεγα ότι είναι και αυτός τα καλύτερα του. Να φύγουμε λίγο και από το μπάσκετ, να πάμε και στη Super League 2, έτσι, η οποία έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Πριν από λίγο, δηλαδή, ξεκίνησε και το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα, η Άθενς Καλυθέα υποδέχεται τον Πανθρακικό. Και να κλείσουμε λέγοντας για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο οποίος εχθές το βράδυ νίκησε 89-66 την ΕΦΕΣ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Τονίζω ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι ως γηπεδούχος για τους ερυθρόλευκους σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, καθώς το ΣΕΦ είναι κλειστό. Το έδωσε στη ΣΑΝΕΛ Αρένα, το γήπεδο της ΣΑΕΚ, που συμφώνησε με την Ένωση να το χρησιμοποιεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, έτσι, όπου λέγεται ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο. Σε ένα παιχνίδι όπου μια μεταγραφή βόμβα του καλοκαιριού, ο Ζαν Μοντέρο, ήταν ο πρώτος σκόρ με 16 πόντους.
7: Μάλιστα. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την εικόνα που μας έδωσες. Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη μετεωρόλογο του Μέγκα, τη Χριστίνα Ρίγου που είναι μαζί μας, για να δούμε τι μέλη γενέστερα καιρικά. Από ό,τι φαίνεται πάμε σε φθινοπορεινό μοτίβο, άρα μας τα πει καλύτερα η Χριστίνα Ρίγου, η οποία έχει και την απόλυτη γνώση στον τομέα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
9: Καλησπέρα, τηλέμαχε. Δεν ξέρω αν ο καιρός τρελάθηκε, πάντως σίγουρα θα μας τρελάνε.
7: Για πες.
9: Σήμερα, Σάββατο, την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία έχει φτάσει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Σπάρτη, 29 στο Παρανέστη, στη Δράμα, σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο. Έχουμε κάποιες βροχές τώρα το μεσημέρι στην Κέρκυρα. Γενικά σήμερα θα είναι μια μέρα
7: περίεργη.
9: Καλή, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, με αρκετό ήλιο, ίσως τα βουνά να έχει κάποια έτσι.
7: Νοτιάδες
9: ακριβώς, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αλλάζει το σκηνικό από αύριο, από τα δυτικά, μάλιστα μέσα στη νύχτα θα αρχίσει να βρέχει στη Δυτική Ελλάδα, με αποτέλεσμα αύριο Κυριακή να έχουμε βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και ένα πέρασμα από το μεσημέρι και μετά και εδώ στην Αθήνα. Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα καταλήξει στο Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, όχι σε φθινοπορεινά επίπεδα, αλλά δεν περιμένουμε αύριο και μεθαύριο τριαντάρια. Και από την Τρίτη. Μία νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας, όπου Τετάρτη και Πέμπτη θα δώσει αρκετές βροχές που κατά βάση θα είναι και ισχυρές. Στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο.
7: Χριστίνα μου, θα είναι βορείου ρεύματος αυτή ή δυτικό?
9: Θα είναι βορείου ρεύματος.
7: Βορείου,
9: θα το γυρίσει σε βοριά δηλαδή από την Τρίτη και μετά.
7: Οπότε θα έχουμε και κανένα χιόνι στα βουνά.
9: Πιθανό να δούμε σε μεγάλα υψόμετρα, γιατί θα έχει και 7, θα έχει 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Δηλαδή για να καταλάβει σήμερα που η θερμοκρασία στην Αθήνα έχει φτάσει 28 βαθμούς, μεσοβδόμαδα, δηλαδή στη δεύτερη δυνατή κακοκαιρία που περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, θα πέσει γύρω στους 16-17 βαθμούς η μέγιστη. Οπότε ναι, μπορώ
7: οπότε
9: να πω ότι...
7: Ο καιρός είναι ασορτή με την ημέρα, γιατί είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, έτσι κάπου έχει τρελαθεί.
9: Για τη δική μας ψυχική υγεία, δεν ξέρω. Να κατεβάσουμε χειμωνιάτικα, να μην κατεβάσουμε.
7: Κοίταξε τώρα, έχουμε βγάλει τρεις μπλούζες δεξιά, τρεις αριστερά και παίζουμε ένα δύο χ. Δεν ξέρω τι θα γίνει τότε.
9: Έτσι είναι. Ας τα έχουμε λίγο όλα μαζί μας μέσα στην ημέρα, γιατί και το βράδυ, εντάξει τώρα είναι ήπιες οι νύχτες μας, αλλά από εβδομάδα θα κάνει
7: τίχρα
9: και τη νύχτα και τη μέρα.
7: Οπότε αύριο μετά το μεσημέρι έχουμε μαζί μας ομπρελίτσα απαραίτητα.
9: Σωστά, λίγο λιγότερο Δευτέρα και από Τρίτη μεσημέρι και μετά, μέχρι και την Πέμπτη θα θέλουμε σίγουρα μια ομπρέλα και προσοχή, γιατί θα είναι άστατος ο καιρός και εδώ στην Αθήνα. Θα τα δούμε όμως και πιο αναλυτικά.
7: Σωστά.
9: Να έχουμε λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
7: Βέβαια, για να είναι και πιο ακριβής η πρόβλεψη, πρέπει να υπάρχουν και περισσότερα έτσι στοιχεία και ικανότερα στοιχεία για να σας δώσουν την καλύτερη εικόνα. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο του Μέγκα για όσα μας είπε. Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλα.
10: Η ώρα είναι 3. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
11: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Παραπολιτικά 90,1.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
13: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
14: Νομίζω έτσι που σε βλέπω ότι σε λίγο θα βγει μια καμιλοπάρδαλη και ένα λιοντάρι.
13: Σήμερα δεν παλεύομαι σήμερα.
14: Έλα, ναι, είσαι της Στέπας.
13: Είμαι κορίτσι. Στα καλύτερά μου.
14: Είσαι κορίτσι της Στέπας. Είναι... Τι έκανες και ανανεώθηκες το Σαββατοκύριακο. Πες το και θα γίνει. Έλα. Φοβάσαι τα κακά μάτια νομίζω.
13: Το Σάββατο
14: πες αλήθεια. Κάνε καφέ να μου τα πεις.
13: Την Παρασκευή ήμουν με μια φίλη μου και πήγαμε βόλτα. Το Σάββατο λέω δεν θα κάνω τίποτα, θα βγάλω χειμωνιάτικα. Πήγα, έβγαλα ταυτότητα.
14: Έλα, μπράβο.
13: Δεν έβγαλα, δεν την πήρα. Παιδιά,
15: Κατεβαίνω στην Γλυφάδα να βγάλω την ταυτότητα.
14: Είχε κλείσει ραντεβού.
15: Είχα κλείσει βέβαια ραντεβού.
14: Έχω απόψε.
15: Το ραντεβού ήταν, δεν το ξανακάνω αυτό που έκανα. 2 η ώρα Σάββατο. Πού πα, ρε Καραμίτρο, 2 η ώρα Σάββατο να κατέβει στην Γλυφάδα.
14: Το παίρνει με το πόδι και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και τέλο πιένει.
15: Πηγαίνω, κόβω από κάτι στενά, κάνω ράνο για να περάσω αυτή τη βουλιαγμένη σαπέντλε και πέρναγα το ποτάμι. Κατάφερα να περάσω, ουρές όλοι πηγαίνανε για καφέ, ορδές, για σόπι, κορδές και τέτοια. Φτάνω στο αστυνομικό τμήμα, για κάποιο λόγο περίεργο που με αγαπάει ο Θεός, βρίσκω να παρκάρω.
14: Έλα!
15: Με το πάρκινγκ δεν πορτά πάω πολύ καλά.
14: Δεν έπεσες jackpot. Μόνο με το πάρκινγκ τα πας καλά, γιατί θα πούμε μετά στον κόσμο τι ακολούθησε.
15: Ναι. Πού?
14: Σήμερα.
15: Τι ακολούθησε.
14: Θα σου το θυμίσω μετά. Πες την ιστορία σου.
15: Κατεβαίνω λοιπόν σε άμερη κουνιάμερη με το ταχουνάκι μου και είμαι και περιποιημένη να με βγάλει άλλο μια φωτογραφία, με βγάλει σε κατάδικο. Θα στα πω. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχει κανένα ούτε ουρά. Λέω καλέ! Τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Μπαίνω μέσα, μου λέει το όνομά σου, λέω Λέλη Καραμίχρο, μάλιστα. Μου λέει δώστε μου την παλιά σας ταυτότητα. Ταράτατα! Τηρίτη, την ξεχάσα στο σπίτι. Λιλιλιλιλιλα. Τσουτσουτσου.
14: Καλά, πώ πα παιδάκι μου, μπορεί να πήγαινα εγώ και να έλεγα είμαι εγώ η Έλενα
15: Καραμίχρο. Το έχω λέω στον κόβνα εγώ. Είμαι αυτή η μορφωνιά που βλέπεις λέω. Είμαι εγώ, I am me. Τέλεια αγγλικά.
14: I am me, me,
15: στα τέλεια αγγλικά αυτά του Cambridge που έχω και του που ξέρω. Και μου λέει κυρία μου δεν γίνεται. Εκτός λέει αν την έχετε χάσει. Άκου τώρα. Είναι δίπλα μου λοιπόν μια κυρία, όχι δίπλα μου, που περιμένει έξω και λέω εντάξει ρε παιδιά, πάρα να πηγαίνω. Βιλώστε τη για κλοπή. Άκου.
14: Πρέπει να περάσει ένας μήνας.
15: Μαζέλη λέει μάρτυρα. Λέω θα πάρω την κυρία. Λέω από δίπλα. Σε μόνος. Και πετάει το αστυνομικό της αντισμένος και με κυρία μου μου λέει το ξέρετε αυτό που λέει. Ότι είναι μου λέει παράνομο. Και ότι θα είναι λέει ψευδορκία. Όταν λέει την έχετε ταυτότητα.
14: Άμανα μάνα μάνα μάνα. Σαν γιατρό θα παίρνεις έναν άνθρωπο στο λαιμό σου.
15: Καλέ του λέω. Ξέρετε τι είναι τώρα να πάω εγώ του λέω. Να ξεπαρκάρω. Να πάω σπίτι μου να τη φέρω.
14: Είναι πράγματα αυτά που λέγεις στον αστυνομικό.
15: Και μετά του λέω να πρέπει να ξανακατεύω πάλι του λέω και μία ώρα έκανα να κατέβω και να ξαναβρω πάρκινγκ. Μου λέει άμα θέλετε να κλείσετε άλλη μέρα ραντεβού.
14: Oh.
15: Λέω όχι, όχι, όχι. Σε μισή ωρίτσα λέω είμαι εδώ. 3/4 λέω κατέβω.
14: Έλα, πες μου πως κατέβηκε σαν νεύρος και το πήρες.
15: Στον εσύ, δρόμο
14: σαν
15: να
14: τον
15: λέω...
14: Καρλιούις έτρεξες εκεί πέρα μαραθώνιο.
15: Στον δρόμο να λέω το έτσι μου, το γιουβέτσι μου, γαμώ.
14: Συγγνώμη.
15: Όλο το γαλλικό. Καπέλ ένα, καπέλ δύο, έφτασα Σορμπόν 3 έχω φτάσει.
14: Κάτσε ρε
15: κορίτσι.
14: Να κάνεις ταυτότητα, δεν διαβάζεις.
15: Πρόσεξε, ενώ είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου το 0,50 για το αστυνομικό τμήμα, το άλλο το που είναι 10 ευρώ online, τα χαρτοσημά
14: μου. Μέχρι και πότε είχες περίοδο για τελευταία φορά.
15: Τα χαρτοσημά ήμουν έτοιμη, το προσωπικό μου αριθμό έτοιμη, τον είχα εκεί πέρα, μην τον ψάχνουν. Ήμουν ένα κουκλάκι στο γραφιστό σου, λέω. Τέλος πάντων, φεύγω.
14: Και για να την πάρεις την ταυτότητα πρέπει να παραδώσεις την παλιά
15: το ξέρω,
14: ταυτότητα.
15: Δεν κατάλαβες, το έχω δει, στα μάξι τώρα. Άμα την ξεχάσω, δεν πα στα μάξι.
14: Α, κοίτα να σε κλέψουν τώρα, να μην έχει παραδώσει ταυτότητα, να μην πάρει
15: το μήκρο. Θα μου κλέψει, το ζηλέψανε. Λοιπόν, τέλος
14: πάντων. Παιδι μου, άσε την ταυτότητα στο σπίτι.
15: Αστείο! Σταμάξει μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, και φτάνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εντάξει, έφυγα γρήγορα. Προς τα πάνω.
14: Πόση ώρα σου
15: προς άνω
14: γλυφάβα,
15: ήταν τίποτα.
14: Ναι, στο γυρισμό.
15: Ανεβαίνω πάνω, παίρνω την ταυτότητα, κατεβαίνω και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Και να είναι στο φανάρι. Πήγαινα από άλλη έξοδο, άλλαξα εξόδους. Όπου και να πήγαινα, πυγμένοι όλοι να κατέβουν στην κάτω γλυφάδα.
14: Σαβατιάτικα τώρα.
15: Σαβατιάτικα τώρα.
14: Και εσύ τώρα,
15: έχει
14: σαβατιάτικα.
15: Έχει πάει για τρεις παράκι, εγώ πεινάω τώρα.
14: Oh.
15: Και όταν πεινάω, δεν ήμουν αυτός που πλέγει διαφήμιση.
14: Να σου πω, πώς τον έβλεπες τον αστυνομικό σαλουγκουμάκι.
15: Όχι, άκου, μπαίνω λοιπόν, ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ήταν ένας τύπος που έφυγε, του λέω φεύγετε, μου λένε πει, θέλω να τον φιλήσω.
14: Η αστυνομία σε θέλει.
15: Να τον φιλήσω από τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί.
14: Ναι,
15: και να μπω στο τμήμα.
14: Τώρα δεν ξέρω τι είναι Feng Shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το κούρις. Μόνο εκεί.
15: Δεν ξέρω.
14: Στο τετράγωνο της αστυνομίας.
15: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με 3 παιδάκια, μία άλλη με ένα παιδάκι, μία άλλη με ένα καπελάκι και πάω κι εγώ και αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα οπ, κάνει μία γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει.
14: Ναι.
15: Όπα, όπα, όπα της λέω. Όπα, όπα, όπα, πάρτα λιώ.
14: Τι έγινε.
15: Λέει, μα λέει το ραντεβού μου, λέει, ήταν, μου λέει, 2 και 4. Και εμένα, 3. Εμένα της λέω είναι 2 παρά 5, της λέω το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό, του λέω να σας πω, ήρθα. Του λέω.
14: περίμενε.
15: Έλα.
14: Θέλω ειλικρίνεια.
15: Ναι.
14: Όταν του είπες ήρθα,
15: ναι.
14: Πετάρισες βαμμένη βλεφαρίδα.
15: Δεν πετάρισα τίποτα. Και μου λέει, Καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε.
14: Όπω
15: με σκοτώνει! Με σκοτώνει μπροστά στην άλλη την τζούρτο που ήρθε μπροστά από μένα! Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη ευγενέστατη με ένα παιδάκι. Λέει, θα σου δώσω εγώ τη θεσμόκτηση. Λέω, αλλή μόνο, λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ.
14: Φαντάσου,
15: μπήκα πολύ μαζί.
14: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση σου που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
15: Δεν είναι κακομοίρα,
14: γλυκούλα. Άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
15: Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι, ένας θεός να λέει στη μάνα του. Λέει Μαρδέν, αχ, λέει, έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει, αυτό, τα λέει, αγχώθηκα τώρα. Ναι, λέει, το αγοράκι σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει, το προσωπικό μου αριθμό, λέει, δεν ξέρω αν τον έχω. Δες το, λέει, το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, δες, λέει, μήπως είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
14: Μπράβο,
15: φοβερό, τόφτινο το παιδάκι. Μπορεί να μην ήταν πολύ λογό, μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν 3 γραφεία. Και φωτογραφίζουν και αστυνομικοί αν δεν...
14: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε στα καταζητούμενοι όλοι.
15: Καθίστε, δηλαδή, πιο πίσω, σας θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι και εκνευρισμένη, λέει. Μου τραβάει μια. Λες και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
14: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τώρα τι θέλεις και τι να πας
15: στον έξω.
14: Είναι χάρη. Είμαστε όλες σας συγκρατητούμενες της ΓΑΚΑ.
15: Και μετά λοιπόν το τυπώνει, αυτό μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα και βλέπω πάνω αριστερά φωτοτυπία πως με έχει βγάλει, παιδιά.
14: Και τι του είπες, πάρε με ξανά.
15: Όχι, του λέω, τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω, δεν είναι φωτογραφία.
14: Όλοι έτσι βγαίνουν.
15: Όλοι λέει έτσι, μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω, όχι βγαίνουμε, είπατε βγαίνετε.
14: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περί χαρίς. Στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά.
15: Αμάν.
14: Και λέει η μάνα μου, αμάν, αμάν, αμάν.
15: Τι πήγατε, παιδιά, στην παραγιά την κοτσοβιώτησα.
14: Λέω, στη σίτα, εσύ θα την τραβάς από το χέρι.
15: Λέγεις τον άνθρωπο που βγαίνει η σίτα, θα νομίζω ότι μιλάς με τις σίτες.
14: Η σίτα είναι
15: η κοπέλα που βοηθάει το σπίτι.
14: Τη Στριλάνκα, της λέω τη σίτα. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι. Και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές
15: αναπνοές. Δεν είχε ασανσέρ.
14: Καλέ τίποτα. Μία σκάλα,
15: ναι.
14: τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
15: Νομίζω ότι μπορείς να έρθεις να είσαι σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
14: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
15: Γιατί δεν το κάνεις έτσι για την μαμά
14: δεν
15: σου.
14: Το ήξερα. Ή έρχεται, λέει, κάτω και
15: φαντάσου, το γράψεις. Φαντάσου, το ξέρω εγώ, φαντάσου, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
14: Θα έχετε κρυώσει εδώ μέσα.
15: Τι θες, μωρέ, τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να είναι, να κρατάνε
14: εγώ
15: μια θερμοκρασία.
14: Δεν είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
15: Αυτό, παιδιά, που θες,
14: σου λέει. Είμαι άνθρωπος.
15: Που πρέπει να μπεις, ας πούμε, να κάνεις εγγραφή κάπου και σου λέει. Πρέπει. Και μετά σου λέει, γιατί δεν θυμάμαι τα password. Να είναι, λέει, πάνω από 8 λέξεις. Να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
14: Έλατε.
15: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση, για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ και
14: ένα κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο.
15: Και, και πάνω από 8 γράμματα. Για να είναι, λέει, ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Αφού το έχεις κάνει και λες, το έχω, σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Άιντε παράτα μας. Άιντε και παράτα μας.
14: Και μετά μπαίνεις και λέει, δεν είσαι άνθρωπος ή είσαι ρομπότ.
15: Ναι, πάτα ένα κουμπί, λέει, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει 9 φωτογραφίες και λέει, βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτη σωστά, σου βάζει κι άλλο και σου λέει, βρες τις γέφυρες.
14: Ναι, ή βάλε ομαδοποιήσε τα αυτά που έχουν, έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
15: Σου βάζει και τόσο.
14: Αμέ,
15: σας το έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ.
14: Ναι, δηλαδή ας πούμε είναι το άλογο, το... το κουβαστίγιο και το καρότο.
15: Πού πας να μπεις, ρε φίλε, εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
14: Ναι, καλέ.
15: Καλέ, αυτό είναι της Μένσα που μας λες τώρα.
14: Σιγά,
15: εμένα όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει, έχει φωτογραφίες και λέει.
14: Έχω καταλάβει ότι είμαι
15: έξυπνη. Εμένα με έχουν για βλάχα τότε. Και μου λένε, βρες το τρένο, βρες το κίνητο, 6 φωτογραφίες και, και οι δύο έχουν τρένο, ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα, δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη, μετά μου λέει, βρες
14: δηλαδή,
15: τις διαβάσεις, ας πούμε. Και μετά αφού τελειώνει αυτό, έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο της συμπουρδουλεμένα μεταξύ τους και λέει γράψε λέει αυτό που βλέπεις. Και εγώ... είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο, ένα βίτα σαν την τσουτσού περνάει από πάνω και ένα κάπα και το γράφεις και λέει δεν το γράψατε σωστά. Και σε ένα πατάνο σου βγάλει άλλο γρίφο. Δηλαδή, περνάμε δηλαδή, τον τάραχο.
14: Δηλαδή το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό, πιο εύκολα μπορεί και να το βρει το ρομπότ. Έτσι που έχει γίνει το IAI.
15: Και πρόσεξε τώρα έτσι, αυτό τώρα το πράγμα.
14: Αυτό υποτίθεται ότι είναι
15: σου. Πρόσεξε, αυτό για να μην...
14: ασφάλεια και καλά.
15: Μα αυτός το κάνουν τα βασανιστήρια του, αυτά, τα κινέζικα βασανιστήρια, στα κάνω για να μπεις ας πούμε στην τράπεζα να πω ρε παιδί μου είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπεις ας πούμε στο site φουφρού που πουλάει κοιλώτες. Άσε με σε παρακαλώ.
14: Γιατί
15: να πάρω ένα
14: βρακί. Να
15: πρέπει να πάρω βρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της Μέλσα. Έχεις τρελαθεί.
14: Ναι, γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απατεώνης αλλά και κυκλοφορείς ξεβράκωτη.
15: Σε παρακαλώ.
14: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράκωτη γιατί είναι απατεώνης.
15: Να μας έχουν μουρλάνει αυτά με τις ασφάλειες.
14: Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε παιδιά για όλα αυτά.
15: Κάνε ναι.
14: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε για να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει σαν νερό.
15: Τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άλλοι που ξέρω και το τσεκάρω. Στο κινητό. Να δω. Σε παίρνει τηλέφωνο γνωστό σου και σου ζητάει ιδανικά και λες κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μπλέκει και τους κλείσει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε. Ούτε ιδανικά δεν μπορώ να ζητήσω. Δεν με πιστεύουν. Θα μου λένε είσαι εσύ.
14: Παίρνει να έρθω στην πόρτα.
15: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβασα από τα μέρα καλάθι.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παραπολιτικά 90,1.
12: Σήμερα έκανα έκκληση στο Βούδα για να βρω παρκάρισμα.
13: Τι έκανες στο Βούδα?
12: Έκκληση στο Βούδα.
13: Χάθηκε ένας Χριστούρης, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο Βούδα.
12: Την
13: έχεις
12: Παναγία
13: γίνει
12: την
13: και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχεις γίνει σαν μάνα.
12: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
13: Σαν μάνα.
12: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
13: Δεν πειράζει, κοριτσάκι.
12: Δεν πειράζει.
13: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούδιο, πράγματα, θάματα, θα μας δουλώσει, θα κάνει. Έχουμε δηλώσεις. Νιώθω.
12: Τα γόρι μου. Τρελό και το. Πήγε η. Πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεως της...
13: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
12: Βέβαια.
13: Η πρέσβυρα.
12: Ωχ, λος πρεσβείος, λος μήνυμα. Μήνυμα.
13: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
12: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
13: Λες,
12: κάνει like.
13: Ξέρει,
12: η πρέσβυρα είναι όλα οργανωμένα, μικοκυριεμένα και...
13: Τι μήνυμα είναι αυτό?
12: Τώρα φαντάζομαι...
13: Τι θέλει να μας πει ο ποιητής?
12: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο, τα εξτέτα έκανε λίγο ρετούς, πέρασε μια ρίζα, έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα όταν ήταν νέα, ήταν νόστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
13: Είναι πειραγμένοι.
12: Μιλαράκια.
13: Οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο μάγκα, το Make American, America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
12: Τραμπουλίνο.
13: Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χυλάκι, είναι πειραγμένο το βυζακί, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν πάρα τη χαϊδέψεις βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά. Για,
12: έχω δει κάτι κυρίες οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα όπως λες και εσύ από μέσα.
13: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχεις λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες, αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα, φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάξεις στήρα, αλλά πάρεις στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 400
12: ευρώ. Έλα, μωρέ, είναι πεσένη η περούκα.
13: Η παιδί μου της νέας γενιάς είναι φοβερές, σου λέει.
12: Είναι της νέας γενιάς.
13: Και απλά είναι από φυσική τρίχα, θέλει ολόκληρη διαδικασία.
12: Ναι.
13: Και είναι πανάκριβες.
12: Και θέλει και περιποίηση.
13: Και θέλει και περιποίηση.
12: Παιδιά! Ούχα έχεις να λάβεις. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Ναι. Είναι σαν το τεν-τεν ένα πράγμα.
13: Ναι, είναι.
12: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκος, αλλά ήρθε είναι λέει, λίγο για πολλά συμβόλα για αυτά.
13: Ναι.
12: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, στα παιδεία της, στα παιδεία της. Γάλατα, τον γάλατα, ξέρει. Γαργάλατα.
13: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
12: Σίγουρα το ξέρει.
13: Ναι.
12: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
13: Μάλιστα.
12: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήτανε κάποιος Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
13: Ναι, ο Γεροπέτρος.
12: Ο Γεροπέτρος.
13: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως
12: είχε Πετριά.
13: Μήπως ήταν Πετριά ή ασχολιόταν με Πετράς.
12: Ναι.
13: Έχουν
12: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
13: Δεν θα τον δει.
12: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
13: Έχει κλείσει, θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού, εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζουν τον άλλον που τον έχεις καλεσμένο. Θα κλείσει, έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Με ασφάλειες,
12: πράγμα. Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Αν δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι.
14: Ναι, δεν το βάζουμε.
12: Δεν το βάζουμε, βέβαια. Τι δεν το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
13: Για πες.
12: Με τρεις λέξεις. Μάνι, μάνι, μάνι.
13: Τι να πω, ότι δήλωσαν ότι αυτά. Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύσης είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
12: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος. Παίρνει ασπίδα προστασίας.
13: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα της φαντασίας των δημοσιογράφων κλπ. Και το άλλο που είδα, βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα, λέει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
12: Φασόλα
13: και ρητικά. Και ετοιμάζει το νέο βρίσκο της αναλύσης.
12: Έλα, πόσο πάει.
13: Και είναι πάρα
12: πόσο
13: πολύ καλή.
12: Το διαπληρώνει.
13: Είναι πάρα πολύ καλή λέει, η σχέση τους, όταν βρουν με συζήτηση, γιατί πάντα λέει έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
12: Κάνει,
13: γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι, τώρα το γράφει τα τραγούδια.
12: Το έγραψε ο άνθρωπος.
13: Τι έγραψε.
12: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο, τελευταίο σου ξέτης Βύση.
13: Ναι, τώρα θα γράψει, ας πούμε.
12: Αυτό θα παίξουμε, το τελευταίο σου ξέτης Βύση.
13: Θα γράψει για το φυσικό αέριο κάτι, φαντάζομαι. Ή γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπαλαγιάς, δηλαδή έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα στον Θεό, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
12: Λοιπόν.
13: Κακοήθειες είναι όλα πάντα.
12: Όλα είναι κακοήθεια.
13: Έτσι γράφεται.
12: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχεις να λάβεις παρά του μία.
13: Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το ξέρουμε έτσι.
12: Είναι τελείως επίσημα, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
13: Ναι.
12: Τι να κάνουμε, παιδιά, τα μεταξωτά βρακιά θέλουν
13: ναι.
12: Και επιδέξιους.
13: Αυτό, είμαι πάρα πολύ
12: κοντά
13: να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
12: Στη συνέχεια άστρα.
13: Έλα μωρα, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω, έχουν τέτοια πράγματα, μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
12: Παιδιά, η αγάπη φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
13: Καλά,
12: όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, Φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε. Ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, ναι, δεν αστειεύεται.
13: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί στο κρανίο, γιατί όταν τα παίρνει.
12: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστειεύεται.
13: Ναι.
12: Και όταν τα παίρνει έτσι, και όταν τα παίρνει αλλιώς.
13: Πάντως εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνε να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
12: Ποιος?
13: Ο Καρβέλας, για αγορά.
12: Α.
13: Για αγορά και το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
12: Ναι.
13: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο, τεράστιο.
12: Τόσο καλά πηγαίνανε οι δουλειές.
13: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε, γιατί είπε, τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
12: Μάλιστα.
13: Έτσι είπε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία, γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
12: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μια εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα.
13: Η 70άρα
12: δεν του δίνει τα λεφτά.
13: Ναι, η 70άρα εντωμεταξύ, ότι είναι κακό τώρα αυτό. Παιδιά,
12: ναι,
13: μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντλητή Βύση.
12: Ακριβώς.
13: Να τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόδειο και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
12: Εγώ έχω πει έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβίση, ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
13: Οχ!
12: Που σημαίνει.
13: Πόσα πολλά τώρα.
12: Άκου.
13: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
12: Περίμενε. Μία της την αδερφή, την άλλη της την αδερφή, τη μητέρα της που έχει στο σπίτι, τον Καρβέλα, εννοώ ότι του δίνει και... τη Σοφία, την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα πια.
13: Η Σοφία δεν είναι στην Ιστρία, στην Αμερική.
12: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
13: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα. Που παίρνει τη μανούλα και φαίνεται σκουλικάκια. Ωραία, μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
7: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμο τι μασουλάς, μαρτυρήσου τώρα.
1: Τι, σε κοφρετούλα.
0: Ναι, είναι η ώρα. Θυμάσαι παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία. Είναι η ώρα. Θυμάσαι παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία.
1: Δεν πιάνω.
0: Και τώρα.
1: Τώρα με πιάνει 3.
0: Α,

0: Τελεία.gr για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμό από οι κυρίες και δεν μπορούν. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν τον μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρύο.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα, σιγά το κρύο μου ακόμα. Σήμερα, α πούμε, κάνει ζέστη.
0: Θα μπαίνει εσύ στη θάλασσα.
1: Αλλά εγώ δεν μπαίνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξ τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κοιτάξει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Μπήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε. Και είμαι, κυρία, δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη πατάλη νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
0: Τι να βάλουν,
1: κέρματα.
0: Κέρματα.
1: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπα τέσσερα παιδιά να παίζουν με το νερό τη ντουζιέρα και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Τους έκανα παρατήρηση, λέει, και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πώς είναι,
0: σπατάλη νερού,
1: οι άσκοποι κατανάλωση νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει χρονοντούς που έχουν?
0: Δεν όχι, ξέρω, χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει.
1: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης
0: φωτός,
1: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθιο με κατεβασμένο το εσώρουχο, κλείνει το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμπιστώ.
0: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
1: Σένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που τα πρέπει να σφουγγαρίσω δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνει, για να ανάψει το φως.
0: Και τα χέρια σου, αν κουνήσεις, ανάβει.
1: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση δηλαδή να πλύνεις τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονό τέτοιο που έχετε βάλει.
0: Ξαναβάλτα!
1: Ναι, το χρονικό διάστημα που έχετε βάλει είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
0: Λες,
1: Ναι, όλη την ώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Στις χέρες της παραλίας γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού, παιδιά.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντούς. Όχι με κέρμα, γιατί πάντα βρες κέρματα, αλλά το χρονοντούς είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
0: Το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί. Παίρνεις μαζί και το σαμπουάν.
1: Εγώ λούζομαι στον ντους, βέβαια.
0: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντους στο γυμναστήριο.
1: Με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά τέλη. Τι οικονομία, τα πληρώνω.
0: Ναι.
1: Τα πληρώνω αυτά.
0: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
0: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
0: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυμπούλια επιστρέφει στο Ρούξου και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφει μετά τα Χριστούγεννα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυμπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
1: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο.
0: Είναι να κάνει, δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν τους πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν τους πάνε, τα βραδινά δεν τους πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξφίξουρα.
1: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω, μια χαρά πάει ο Λιάγκας. Έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω τι ανανέωση έκανε. Και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου. Που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
0: Ναι.
1: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας Πεπίση έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του, είπε ότι μία φορά που...
0: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φόρα.
1: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία, ήμουν παραγωγός λέει μιας ταινίας με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγουντ. Ήταν κάποιοι λέει, πράγματι όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
0: Τα
1: είχα πιει, λέει, εγώ λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, το 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδευε τρυφερά. Ανθρώπινα, σαν να χαϊδεύει το παιδί της.
0: Και αυτό ζήλεψε.
1: Αλλά εγώ, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα, πάρ τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχεις πάρει και βάλ την στον από αυτό.
0: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
1: Έμεινε η άλλη.
0: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
1: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο, λέει, πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από το συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίος είχε ακούσει τη χεσιμή και είπε, πάρ τηλέφωνο και τσακίσου και πάρ τηλέφωνο και πες συγγνώμη.
0: Όχι,
1: και
0: ήταν
1: απαράδεκτος, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, αραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε, χίλια συγγνώμη και μίλη παρτών και από τότε, λέει, ευτυχώς, λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ, λέει, παρέμεινα φίλος με αυτόν, αλλά η Τζούλια, λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν έβλεπε, λέει, και έκοβε μίλη ρόδα. Είναι βέβαια.
0: Σου λέει, είναι πιωμένος, δεν είναι πιωμένος.
1: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
0: Τι μετά?
1: Μετά από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν είχε πάει.
0: Για απεξάρτηση.
1: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή την έχει περάσει αυτή.
0: Στα...

0: έκανε.
1: Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Κόλτσα.
0: Κάθρι Ζέτα Τζόνς.
1: Αυτή έχει περάσει.
0: Πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανή και σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Άλλη μπορεί να θέλει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό. Πράγμα.
0: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
1: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορώ στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις?
1: Τι?
0: Κλινική οργασμό.
1: Θέλω.
0: Τι
1: λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαρίου στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
1: Ναι.
0: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
1: Να τα!
0: Και είπε...
1: Να τα πικάντηκαν, ε!
0: Ναι.
1: Και τι του είπε αυτή?
0: Στο πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
1: Χωρίς τη διείσδυση.
0: Ναι.
1: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
0: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο
1: αυτό
0: χρόνια.
1: Προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί.
0: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι.
1: Δεμένο ζευγάρι.
0: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
1: Μα είναι δυνατόν, παιδιά, που νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα αυτό και κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών και το παίζουν αυτό? Είναι δυνατόν μετά να στεριώσει σχέση? Που αρχίζει και ρωτά τη σούκαρη και αν ήταν καλύτερη αυτή από μένα και τι τη έκανε και τι
0: μου έκανε. Δεν θέλει ερωτήσει. Αυτό πρέπει να είσαι απελευθερωμένο και δεν κάνει ερωτήσει.
1: Πώ απελευθερωμένο να είσαι? Πιάσε, άμα σε αγαπά τον άλλον, σε τρώει, ρε παιδί μου, σε τρώει να μάθει. Ακόμη και αν δεν ρωτήσει. Αυτή η φαγούρα που παθαίνει, που σου συμβαίνει, δεν είναι αφηγηνή. Θες δηλαδή να βάλεις κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. Και τι κάνει λοιπόν? Βέβαια αυτή, με ένα λεπτό, αυτή δεν ήρθε σε οργασμό με δίσδυση, ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αφού το ξέρετε και εμείς το κάνουμε με χαιρετίσματα.
0: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
1: Είναι με δίσδυση το πρόβλημα τώρα, χωρίς δίσδυση. Α, καλά. Ανοίγουμε κλινική και μιλάμε, θα έρχονται ουρές.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Αρχή σεξουαλική εκπομπή έγινε.
1: Σιγά μωρέ μου, πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό.
0: Ναι.
1: Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν, είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς διείσδυση, χίλιοι τρόποι. Χίλιοι και ένας, θα γράψω βιβλίο. Χίλιοι και ένας τρόπος να φτάσετε στην κορύφωση χωρίς το...
0: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνεις πελούσια.
1: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
0: Θα έχεις στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μονπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
1: Το Μονπελιέ μου κάνει κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί θες,
1: ε. Ναι, Μονπελιέ δεν θα με χαράγει καθόλου.
0: Εκεί θα κάνεις και σεξ...
1: Μονπελιέ, ναι, θα έχει όχι, department εκεί μετά, γιατί είσαι Μονπελιέ ημώτησες.
0: Έλα, τι θα μου πεις για τη Λουφά?
1: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και να κάνουμε και ένα χρηστικό, να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή. Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις τα ντοματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα, η οποία είναι και ένα ρηχόμενο.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ?
0: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη Λούφα?
1: Βεβαίως! Το φυτό της Λούφας, ναι, παράγει εντυπωσιακούς καρπούς.
0: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε βραχώδης περιοχή.
1: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι! Θυμίζει τεράστιο αγγούρι.
0: Α, η Λούφα που είναι το μακρόστενο.
1: Η Λούφα, παιδί μου, λύφη και γλύφη. Ναι. Αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμος καρπός λέει έχει ανοιχτό κίτρινο
0: αυτό
1: χρώμα.
0: Αυτό είναι από μέσα το, από μέσα.
1: Μπράβο, το ανοίγεις αυτό και βγαίνει μέσα το σφουγγαράκι.
0: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
1: Το κόβεις μετά, βρε Μαρία μου. Τι θες, μπορώ να το πάρεις, να το βάζεις από κάτω, να ανοίξεις τα πόδια σου. Να μπρος πίσω.
0: Απολέπιση.
1: Ή να το κρατήσεις μακρύ και να κάνεις το σβέρκο σου. Ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουνε και το κάνουνε σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω, νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Ο Νταμιάνο Ντεβίτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο της Eurovision ο κούκλος, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Που είχε παντρευτεί. Πατρέα, που πατρέα.
0: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
1: Πόπο, τι ωραίος, πόσο σεξι.
0: Τον είχα λίγο εναλλακτικό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Κι εγώ.
0: Αγόρια με καπρίτσια.
1: Κι εγώ, δεν
0: μάλλον
1: είναι.
0: Μάλλον είναι τούτη φρούτη.
1: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που, όχι τούτη φρούτη, σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν μάθουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
0: Σίγουρα.
1: 100%.
0: Πιστοποιημένα.
1: Πιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίες. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
0: Α, τώρα παντρεύτηκε.
1: Ναι, τώρα καλέ. Στην Τοσκάνη.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, και Dove Cameron λέει, δεν ξέρω τι είναι, δεν με ενδιαφέρει και όλες να μάθω αυτή και όμορφη κοπέλα πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από το γάμο τους και είναι ερωτευμένη, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς οι υπόλοιπες το βλέπουμε και τη ζηλεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, λέει μια είδηση ότι μια πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα, που είναι φίλη της Ακύρα, μια και είπαμε και για τη Ακύρα, ήθελε, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Αφλεκ στη Ακύρα.
0: Όπα!
1: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Αφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σας κάνει, λέει, προξενιό με τη Ακύρα και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει, το ακούω αυτό, δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένα προξενιό με καμία Ακύρα. Αλλά αν τους φανταστείς μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Αφλεκ με τη Σακίρα δεν ταιριάζουν οπτικά, δεν.
0: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
1: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλί. Ο Μπεν Αφλεκ είναι πιο ταυραντισμένος. Δεν είναι και μπαρδέμ, αλλά είναι πιο ταυραντισμένος.
0: Θέλει πιο σεξ, δηλαδή θηλυκό.
1: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ίσχυε, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσουν μαζί, δεν τον δίνω.
0: Μπορεί να μην τους έχεις το μυαλό σου μαζί.
1: Εμείς το μυαλό
0: μου. Γιατί ας πούμε η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράντ Πιτ ταιριαζε. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
1: Ναι, αλλά είναι και δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ ρε παιδί μου, έχουν
0: την ίδια μυαλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή του Μπραντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Ή μια ρε παιδί μου πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
1: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα τους αρέσει με τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, λίγο.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Λίγο.
1: Ναι.
0: Άνωστο, άχρωμο, λίγο.
1: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότερη, του αυτά ζητάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Η τέτοια, εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
0: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το οπτικό που δεν τέριαζε, δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
0: Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
1: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καρβάκια μέσα στο νερό.
1: Να σου πω σκασίλα της από την κατάλαβα ή δεν θα ξεφύγει από τα... Θέλει να ξεφύγει από μια ανάσα.
0: Πλήτο.
1: Όχι δεν πλήτο, δεν νόμιζα να πλήτει. Τι πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσίμη κούστα, έλα της λέει αγάπη μου, έλα Ανούλα μου που σε βλέπω εγώ και σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλουμε καθαρή. Με αυτό που μπαστίβρε, με τον καρμελίνο.
0: Πω, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, παιδιά, πουρνό. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Να είναι καλά πάντως το ζευγάρι αυτό, το ναι. Καλλιτεχνικό. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Φύγαμε από τη Μαυρίλα. Άκουμε, με ζευγάρι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό. Γιατρός είναι. Γιατροί είναι, καλλιτέχνες είναι, γενικώς πάντως έχει ένα πράγμα περίεργο.
1: Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουν αρχίσει όλοι και τρώγονται social media τώρα, είναι η Βυσική και η Καρβελική. Ποιος έχει, θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr.
0: Με ποιον είστε?
1: Για αυτό το σοβαρό θέμα που παίρνει την ελληνική κοινωνία.
0: Έγραφαν από κάτω, οι δυο γριές πλακώθηκαν. Άκου τώρα εξώφυλλο εφημερίδας.
1: Ναι. Να μου για ποιο το μέρος είστε και γιατί.
0: Και γιατί. Κυρίως το γιατί.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μουσα του.
1: Αντροπή εφημερίδα.
0: Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μουσα είναι 70άρα τελευταία τελειωμένη. Παιδιά. Πώς την πετσόκοψε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ, πεινάω. Έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου,
1: έλα. Και με τον αφήσανε να πει, λέει στο Βάκα, ήθελε αυτό, του έλεγε η άλλη προμπάς ανωνυμία. Φύγε με το σαρδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε το μαξιλαράκι σου και σ' άλλο
0: το
1: κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι η Άννα τα ξημερώματα λέει μόνη τη συνέταξε αυτή την επιστολή.
0: Ξημερώματα!
1: Με ξύπνησε, λέει. Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του φάτρα αυτό του ύπνου. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail. Και με παράκληση άλλα το πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει. Θα πίνει δόντια.
0: Ποιο?
1: Ο δικηγόρος και λοιπά να δημοσιεύσει το πόνημα τη Άννα Βύση. Χαμός παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
0: Το είδα κι αυτό. Καλέ ο πρωτοσάλτε είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περί Βυσική.
1: Όλοι
0: τα φυσικά.
1: Πλέον τώρα, όλοι άργησες φιλενάβα, τα καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή κάτι, ένα λεπτό.
0: Ναι. Αυτό λέω εγώ η κακομοίρα, αυτό ξεκίνημα.
1: Πρέπει να μπαίνουμε
0: πάλι
1: μαζί.
0: Από εδώ.
1: Έλα από εδώ, ρε.
0: Πρέπει να τα λέμε όρθιες. Σήκω όρθια, μιλάμε για την Άννα Βύση.
1: Είμαι και πολύ ωραία και απόλυτες. Εγώ
0: έτσι.
1: Ναι,
0: είμαστε total black.
1: Έτσι.
0: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πες μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βύση.
1: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλος τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλος που έχει
0: φύγει. Ο άλλος τα έχει πάρει κράνα, παιδιά, βγάζει καπνούς από παντού. Από παντού. Σου λέει. Σου λέει, δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη δουλειά. τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει, εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάο.
1: Ναι.
0: Άρα πλήρωνε.
1: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 47 ήταν δικά του,
0: ναι,
1: αν δεν τα βρούνε και τη πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί την βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά, το εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη.
0: Έρχεται.
1: Σαν τρε.
0: Έρχεται.
1: Τι έρχεται.
0: Γιώργος Θεοφάνους.
1: Λες. Αυτό είναι πληροφορία ή είναι εικασία.
0: Αυτό είναι εικασία, για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν. Θα πάρει τηλέφωνο.
1: Πούστα λες τώρα.
0: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα, τι βάζεις αυτό, άσε να ψάχνουν πια Δημητρούλα.
1: Και εγώ ψαχνώ.
0: Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρε τα λεφτά.
1: Όλα τα λεφτά σου.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιον νομίζεις βρε, το στιχουργό της Μαντόνα. Και θα πει γράψε για τη δικιά μας την Ελληνίδα.
1: Θέλουμε ελληνικό.
0: Μαντόνα.
1: Εμείς παιδιά, εμείς θέλουμε.
0: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
0: Καψούρα!
1: Δεν θέλω, oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον πόνο. Την αγάπη την πονεμένη.
0: Την
1: αγάπη από
0: νάιλον.
1: Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια
0: πράγματα. Η γάτα μου κρεμάστηκε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι φιλοπέτ.
1: Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδο. Τι είναι αυτό που τα ξέρω. Πρέπει να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
0: Καλά, θα πάρουμε
1: ένα Θεοφάνους πάντως.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών,
1: ναι, τι?
0: Ο Θεοφάνους,
1: ναι,
0: είχε έτοιμο τραγούδι για
1: βεβαίως
0: τη Βύση.
1: Μας το είχε πει κιόλας ο ίδιος νομίζω.
0: Βεβαίως, και η Βύση εννοείταν να το πει μετά, γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ ρε Ανούλα, αχ Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει στα χωρίσματα.
1: Ποια είναι τα χωρίσματα τώρα?
0: Βύση με Καρβέλα.
1: Παλιά.
0: Στο σπίτι του.
1: Τα ταλαιπωρημένη
0: ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω, είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένη. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί της κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου, λέω, παιδιά, η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
1: Γιατί πριν από τη συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
0: Πριν! Και είπε αυτή.
1: Τι είχε πριν, βρε, και της γάλασε την ψυχολογία.
0: Είπε, ή μου δίνετε ή σας την αναβάλω τη συναυλία. Μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει η επιστολή της Βύση, και επειδή λέει, κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
1: Όχι αυτήν μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
0: Αμάν,
1: αυτό
0: τι είναι.
1: Αυτό,
0: να βγεις από το σπίτι σου, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
1: Αυτό, από ντροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα, γιατί έχουμε κι άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
0: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον Γερά Πετρίτη. Τι με.
1: Γιατί η Κύπερλη που τον βλέπει, πέσε πίτα να σε φάω.
0: Η Κύπερλη είχε προτάξει τα στήθη της, λέω, θα ακούσουμε κανένα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα, δεν τρέχουμε σε
1: πλαστική. Είναι χυμούτσικο, είναι δηλαδή άμα έχεις καιρό να.
0: Είναι λίγο.
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι λίγο γι' αυτό.
1: Δεν άσχημος.
0: Είναι λίγο.
1: Τεν γιατί, μωρέ μου.
0: Είναι αυτό το στυλ. Το λίγο βουτυροχλεχλέ.
1: Είναι βουτυροχλεχλέ. Ναι, είναι. Πώς το λέει ένας φίλος μου.
0: Δηλαδή έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
1: Αχ,
0: λίγο
1: πώς το
0: έτσι
1: λέει ένας
0: με μαξά τον πρώην κιθαρίστρα της Βύση.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι ένα αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, της πρότασε την κιθάρα.
1: Ποιος τώρα?
0: Η Βίσκα, λέει, ο προηγούμενος.
1: Ο κιθαρίστας.
0: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
1: Που, ναι. Τι, δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
0: Καλά.
1: Τι?
0: Να τρώει η μάνα και τις κόρες να μην δίνει ούτε μπουκιά.
1: Τόσο ωραίος.
0: Τόσο ωραίος. Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Εσείς με ποιον είστε, παιδιά? Διότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό. Είστε με την Άννα ή είσαστε με τον Νίκο? Διότι πια είναι μέλη της οικογένειάς μας.
1: Τον εξυπηρέτησα όπως κάνω μια ζωή με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Έγραψε η Βύση
0: πολλά
1: μεταξύ
0: τα στόματα,
1: άλλων.
0: Πολλά τα στόματα.
1: Μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

0: Η ώρα είναι 4.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξίας.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: but it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: stories are back.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 8. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπά τυπικά και ψυχρά.

φάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα αφήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιωβασίλεμα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο.